Ρώτησέ μου τι θες για την αγάπη. Αν μετά από μας εκείνη θα υπάρχει.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

Η καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
3: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
2: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος. Χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο. Νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
4: Στο Ηράκλειο η απόλαυση έχει όνομα.
5: Μαγεύματα.
4: Δροσερές
5: σαλάτες,
4: λαχταριστές,
5: σκεπαστές και πεντανόστιμες αράβικες πίτες.
4: Σπιτικά μαγειρεύματα.
5: Και όλα αυτά στα μαγεύματα. Φρέσκα υλικά, πλούσιες γεύσεις και μεράκι σε κάθε μπουκιά.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 119, Ηράκλειο. Για delivery 2810-370-777 και 2810-261-111.
5: Μαγεύματα. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
6: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
7: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
8: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
7: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
8: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
7: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
9: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια φέρνουμε την ποιότητα στο σπίτι σας. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
10: Έως και 50%.
9: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.

καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα

Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσι ΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.

0: εσύ.
1: Η φωνή μας δυναμώνει.
2: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση ιδανική.
1: Γέλη Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξεκνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
3: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
4: Φλας Κρήτης 95,8.
5: Ενημέρωση, κοινωνία, καθημερινές ιστορίες, λίγο χιούμορ, πολλές μουσικές, όλα μπορούν να συμβούν.
6: Δύο στον αέρα.
5: Δύο μικρόφωνα, δύο διαφορετικές ματιές. Η επικαιρότητα έχει φωνή και η βραδιά αποκτά άλλο ρυθμό.
6: Δύο στον αέρα.
7: Η Ροδάνθη Χρυσοφάκη και ο Νίκος Κυριακάκης έρχονται να κάνουν τα βράδια σας διαφορετικά. Συναντιούνται στα μικρόφωνα του Flash Κρήτης 95,8 κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 10. Δύο στον αέρα. Flash Κρήτης 95,8. Η συχνότητα που μας ενώνει.
8: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr. Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr. Premium Experiences.
9: Στο Ηράκλειο η απόλαυση έχει όνομα.
10: Μαγεύματα.
9: Δροσερές
10: σαλάτες,
9: λαχταριστές,
10: σκεπαστές και πεντανόστιμες αράβικες πίτες.
9: Σπιτικά μαγειρεύματα.
10: Και όλα αυτά στα μαγεύματα. Φρέσκα υλικά, πλούσιες γεύσεις και μεράκι σε κάθε μπουκιά.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 119, Ηράκλειο. Για delivery 2810-370-777 και 2810-261-111.
10: Μαγεύματα. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
11: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
12: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
13: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
12: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
13: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
12: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.

0: το πω.
1: Η καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.
2: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Η καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.
2: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
3: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
2: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος. Χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο. Νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
4: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζη. Join us.
5: Στο Ηράκλειο η απόλαυση έχει όνομα.
6: Μαγεύματα.
5: Δροσερές.
6: Σαλάτες.
5: Λαχταριστές.
6: Σκεπαστές. Και πεντανόστινες. Αράβικες πίτες.
5: Σπιτικά μαγειρεύματα.
6: Και όλα αυτά στα μαγεύματα. Φρέσκα υλικά, πλούσιες γεύσεις και μεράκι σε κάθε μπουκιά.
5: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 119, Ηράκλειο. Για delivery 2810-370-777 και 2810-261-111.
6: Μαγεύματα. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
7: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
8: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
7: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
8: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
7: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
9: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσης ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
6: Ενημέρωση, κοινωνία, καθημερινές ιστορίες, λίγο χιούμορ, πολλές μουσικές, όλα μπορούν να συμβούν.
10: Δύο στον αέρα.
6: Δύο μικρόφωνα, δύο διαφορετικές ματιές. Η επικαιρότητα έχει φωνή και η βραδιά αποκτά άλλο ρυθμό.
10: Δύο στον αέρα.
11: Η Ροδάνθη Χρυσοφάκη και ο Νίκος Κυριακάκης έρχονται να κάνουν τα βράδια σας διαφορετικά. Συναντιούνται στα μικρόφωνα του Flash Κρήτης 95,8 κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 10. Δύο στον αέρα. Flash Κρήτης 95,8. Η συχνότητα που μας ενώνει.
1: Flash Κρήτης 95,8.

Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Αυτό που αξίζει να πούμε, φίλες και φίλοι, αυτό που αξίζει να τονίσουμε, κυρίες και κύριοι, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Μητσοτάκης, και ξεκινάω με αυτό, προσπαθεί να βρει τρόπους, προσπαθεί να βρει παράθυρα. Σίγουρα πόρτες δεν θα βρει, αλλά παράθυρα θα βρει και τρυπούλες, γιατί τα έχει δημιουργήσει ο ίδιος, ούτως ώστε να περάσει με τροπολογία την εντός εισαγωγικών, πολλών εισαγωγικών, την νομιμοποίηση κατά κάποιο τρόπο, πολλών εισαγωγικών επαναλαμβάνω, της δομής, της προσωρινής όπως ονομάζουν δομής, στους αθανάτους. Σήμερα λοιπόν 10 και 10 πρώτα λεπτά ξεκίνησε η ολομέλεια στην Βουλή, πάλι για να ψηφίσουν λοιπόν την τροπολογία, και βέβαια οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας φαντάζομαι θα φτάσουν ούτως ώστε να υπερψηφιστεί η τροπολογία αυτή. Εξάλλου εμείς δεν έχουμε βουλευτές τελικά εδώ στο Ηράκλειο, και δεν απευθύνομαι μόνο στους νεοδημοκράτες βουλευτές, απευθύνομαι γενικότερα σε όλους τους βουλευτές οι οποίοι είναι άφαντοι. Και τώρα που ξεχυλάει το ποτήρι, βγαίνει ένας να πει: παιδιά, συγγνώμη, εμένα μην με βάζετε με τους άλλους, εγώ είμαι κάτι το διαφορετικό, εγώ αντιδρώ. Τώρα αντιδρώ, να στέλνω και χαρτί. Τώρα αντιδράς. Τώρα που 4-5-6 μήνες είναι οι άνθρωποι στο δρόμο και δεν φρόντισε κανένας να σας δείξει μια εικόνα, αφού εσείς δεν ξεφυλίζετε ή δεν μπαίνετε στα κριτικά site να δείτε τι συμβαίνει. Δεν φρόντισε ένας άνθρωπος να σας πει: βρε παιδιά, εδώ αυτοί τι κάνουν στους δρόμους, τι θέλουν αυτοί στους δρόμους, εκεί στους δρόμους τι θέλουν. Θα πάει κανείς σας να ενημερωθεί, να δει αν μπορεί να κάνει κάτι? Θα πάει κανείς? Όχι. Δεν βαριές, αδερφέ? Τώρα θα πάμε? Όχι, προεκλογικά, σε λίγους μήνες θα πάμε να τους πούμε: παιδιά, ξανακατεβαίνουμε στις εκλογές, θα μας ψηφίσετε, μόνο που αυτή τη φορά θα κατέβετε. Θέλω να πιστεύω δηλαδή, και ελπίζω ότι θα κατέβετε μόνο, δεν θα ανέβετε.

Πάντως φίλες και φίλοι, οι κάτοικοι καταγγέλνουν ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να προχωρήσει το σχέδιο χωρίς ουσιαστική συνένεση της τοπικής κοινωνίας, και αυτό βέβαια συμβαίνει έτσι κι αλλιώς. Το έχουμε αντιληφθεί όλοι. Η τροπολογία προβλέπει την μίσθωση του ακινήτου, δηλαδή ο κύριος Σκουλούδης θα παίρνει κάπου 13.500 ευρώ το μήνα. Ορίστε, τι είπατε, δεν κατάλαβα κύριε. Είναι πολλά, α, τι να κάνουμε, έτσι είναι. 13.500 το μήνα λοιπόν θα παίρνει και έχει και δυνατότητα παράτασης. Τι δεν καταλάβατε? Σε ένα χρόνο πόσο θα πάρει? Εσείς πείτε μου. 100 τόσο χιλιάδες ευρώ, 120.000 ευρώ στο χρόνο πάνω θα πάρει από τα ενίκια. Δηλαδή θα πληρώνεται κάποιος το χρόνο 120.000 ευρώ, περίπου 120.000 ευρώ, θα βρωμήσει μια περιοχή έτσι κι αλλιώς, και θα το δείτε αυτό. Και θα δείτε κύριε Σκουλούδη ότι όταν θα παραδώσουν το κτίριο, αν σας το παραδώσουν ποτέ κτίριο, γιατί φοβάμαι ότι θα το παραδώσουν αλόνι, αλλά όταν το παραδώσουν κτίριο, αυτά τα χρήματα που θα έχετε πάρει, αν τα έχετε πάρει και δεν τα έχει πάρει η τράπεζα που οφείλετε, αλλά εν πάση περιπτώσει θα γλιτώσετε το σπίτι σας από οφειλές, γιατί κινδυνεύει από ό,τι άκουσα και το σπίτι σας. Δεν θα φτάνουν τα χρήματα αυτά για να το ξανακάνετε χτίριο. Θα το έχετε αλώνει, θα βάλετε μετά βόδια και θα ψάχνετε σιτάρι να το κάνετε αλεύρι. Γιατί συνήθως στα αλώνια μπαίνουν τα βόδια ή τα γαϊδούρια που λέτε ότι δεν θα φέρετε. Θα βάλετε καρπό να το κάνετε σιτάρι.

0: Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την κυρία Χρύσα Καλέργη, η οποία είναι η δικηγόρος των ανθρώπων που αγωνίζονται πραγματικά στους δρόμους μήνες τώρα για να σώσουν και να προστατέψουν την περιοχή, τον τόπο και την περιουσία τους. Κυρία Καλέργη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Πώς είστε, τι κάνετε?
1: Προσπαθούμε λοιπόν όλοι μαζί με τους κατοίκους να δούμε πώς θα εξελιχθεί και τι μέλη γενέστε σε αυτή την ιστορία.
0: Κυρία Καλέργη, εδώ βλέπουμε κάποια πράγματα τα οποία συμβαίνουν και τα οποία εμάς μας δημιουργούν εύλογα ερωτήματα. Το πρώτο που συμβαίνει είναι ότι προσπαθούν δια του νόμου με κάποια εκπαραθύρωση της υπόθεσης, γιατί από το παράθυρο προσπαθούν να βγουν όλα, και από τρυπούλες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί από το ίδιο το σύστημα και τις ίδιες τις κυβερνήσεις, να νομιμοποιήσουν τελικά όλη αυτή τη διαδικασία για να γίνει η προσωρινή, όπως λένε, δομή στο κτίριο Σκουλούδι. Θέλω λοιπόν το σχόλιο σας αρχικά.
1: Αυτό είναι μια πραγματικότητα που τη συναντάμε κατά κόρον και δεν φωτογραφίζω μια συγκεκριμένη κυβέρνηση, γιατί αυτό έχει γίνει ανά καιρούς από διάφορες κυβερνήσεις. Όταν υπάρχουν νομικά εμπόδια, και στη συγκεκριμένη περίπτωση όχι μόνο νομικά, πολεοδομικά, συγκοινωνιακά ζητήματα, περιβαλλοντικά ζητήματα ασφαλείας, να ψηφίζεται εκτάκτως με fast track διαδικασίες ένα νομοσχέδιο, όπου, ας μου επιτραπεί η έκφραση, κουκουλώνει, καλύπτει όλα αυτά τα κενά, τα νομιμοποιεί χωρίς μια συγκεκριμένη δικαιολογητική βάση, χωρίς μάλλον μια νόμιμη δικαιολογητική βάση, ώστε να μπορούν να προχωρήσουν οι διαδικασίες με το περίβλημα της νομιμότητας. Το έχουμε ξαναδεί.
0: Τι προβλέπετε, κυρία Καλέργη, μετά από αυτό? Γιατί φοβάμαι ότι με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας θα περάσει αυτό και μετά θα μπούμε σε νέες διαδικασίες και νέες ενέργειες από την πλευρά των κατοίκων.
1: Από τη μεριά τους οι κάτοικοι, αυτό που μπορούν να κάνουν πλέον είναι να χρησιμοποιήσουν τα διαθέσιμα νομικά μέσα που έχουν στη διάθεσή τους και στα χέρια τους, πλήττοντας σαν πρώτο βήμα, εφόσον το αποφασίσουν, την ίδια τη συνταγματικότητα αυτού του νομοσχεδίου στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Σίγουρα πάντα υπάρχουν και τα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια που θα αποτανθούν όταν ψηφιστεί και το νομοσχέδιο περί της χωροθέτησης της δομής στη συγκεκριμένη τοποθεσία και περί του τρόπου λειτουργίας αυτής. Επομένως πλέον μιλάμε για την δικαστική οδό.
0: Υπάρχει περίπτωση λοιπόν να σίγουρα θα ψηφιστεί, το φοβάμαι δηλαδή και το πιστεύω, αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, θα ψηφιστεί λοιπόν η συγκεκριμένη τροπολογία, θα περάσει, θα αρχίσουν οι διαδικασίες πλέον εντός και εκτός εισαγωγικών νόμιμα, γιατί τίθεται θέμα και η συνταγματικότητα του συγκεκριμένου, όπως μας είπατε,
1: του νομοσχεδίου.
0: Επομένως λοιπόν να υπολογίσουμε ότι θα δούμε μετανάστες μέχρι ότου εκεί πέρα, μέχρι ότου προχωρήσουν οι διαδικασίες των κατοίκων, ή οι διαδικασίες θα μπλοκάρουν έτσι κι αλλιώς την συνέχιση της δομής μέχρι ότου αποφανθεί η δικαιοσύνη τελικά τι θα γίνει?
1: Για να μπλοκάρουν οι διαδικασίες θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν οι κάτοικοι και το νομικό όπλο των ασφαλιστικών μέτρων.
0: Όπου... Έχω μία διέστηση ότι θα προχωρήσουν, γιατί μία τέτοια πληροφορία έχω.
1: Ναι, είναι ένα πάρα πολύ πιθανό σενάριο το οποίο εξετάζουμε και μελετάμε, καθώς είναι και το μοναδικό όπλο το οποίο απαιτεί υπαρκτό και άμεσο κίνδυνο, ώστε να αποτραπούν προς στιγμήν τουλάχιστον οι διαδικασίες δημιουργίας της δομής, έως ότου να βγει μια οριστική απόφαση για την ακόλουθη προσφυγή στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια. Επομένως, με αυτόν τον τρόπο και μόνο θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα καθυστερήσουν οι διαδικασίες.
0: Μάλιστα. Ευχόμαστε να γίνει κάτι τέτοιο, ευχόμαστε να τα καταφέρουμε, γιατί και εγώ στην ομάδα των κατοίκων είμαι και δεν σας κρύβω ότι, εντάξει, καταλαβαίνω ότι άνθρωποι είναι και αυτοί, αλλά δεν είναι καλεσμένοι. Και ξέρετε, στο σπίτι μου, όταν κάποιος μπαίνει, όταν δεν είναι καλεσμένος, τότε κάτι άλλο ζητάει.
1: Ναι, μπορούμε να πούμε ως προς αυτό το κομμάτι και να γυρίσουμε λίγο στο παρελθόν και να αναζητήσουμε τη σύμβαση που είχε υπογράψει, αν δεν κάνω λάθος, το 2023 ο Δήμος Ηρακλείου με την κυβέρνηση, όπου δέχθηκε και ο ίδιος ο Δήμος Ηρακλείου να αποτελέσει σταθμό μετακίνησης των μεταναστευτικών ροών. Επομένως, νομίζω ότι η απάντηση, αν θέλουμε να δοθεί, ξεκινάει κάποια χρόνια πίσω. Mm-hmm. Από τη στιγμή που έχει συμφωνηθεί κάτι τέτοιο, νομίζω ότι και για να πραγματοποιηθεί θα πρέπει να υπάρχουν όλες οι δικλείδες ασφαλείας, αλλά και όλες οι κατάλληλες προϋποθέσεις και υποδομές για να μπορούμε να πούμε ότι με ασφάλεια τόσο για τους κατοίκους του Δήμου, και δεν μιλάω μόνο για την περιορισμένη περιοχή των Αθανάτων και των Σταυρακίων, αλλά και για τους φιλοξενούμενους, θα υπάρξει μια ασφάλεια και θα διεξάγεται αυτή η φιλοξενία χωρίς περαιτέρω προβλήματα, τα οποία τα έχουμε συναντήσει σε περιοχές, όπως ξέρετε, στη Στάμο, στη Λέσβο, στη Χίο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Με όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ανά καιρούς.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Κυρία Καλέργη, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την...
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, είναι υποχρέωσή μας και να ξέρετε, εάν δεν έχετε κάποιο πρόβλημα, θα σας ενοχλήσουμε ξανά.
1: Καλή μόνο, όχι καλή.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πολύ.

Μια γελιογραφία, φίλες και φίλοι, στην Prime News, primenews.press. Μια γελιογραφία που φιλοξενείται στο πρωτοσέλιδο της Prime News. Μπείτε στην primenews.press και θα δείτε τη γελιογραφία και θα καταλάβετε πολλά. Για εσάς που δεν έχετε μπει, για εσάς που δεν μπορείτε τώρα να μπείτε, θα σας διαβάσω κάποια μάλλον θα σας διαβάσω τη γελιογραφία, αυτά που λέγονται και αυτά που τέλος πάντων σατιρίζουν την κατάσταση, για να καταλάβετε. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν με ανοιχτά τα χέρια λέει: έφυγε η Guilfoyle. Αλλά μην φοβάστε, Έλληνες, δεν θα μείνετε μόνοι σας, φέρνουμε μετανάστες εκ Κρήτης. Κάποιοι ακολουθοί του λένε στους κριτικούς, είπαμε λέει, ότι θα τους παίρνουμε από εκεί και θα τους προωθούμε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Για επιστροφές δεν τίθεται λόγος. Κατεβαίνουν λοιπόν οι μετανάστες και έχει μία ταμπέλα που λέει προς υπόλοιπη Ελλάδα. Κατά τα άλλα οι δομές είναι δομές φιλοξενίας, προσωρινής φιλοξενίας. Προσωρινής εδώ και μόνιμης πιο πάνω. Προσωρινής εδώ και μόνιμης πιο πέρα. Ποιο κοροϊδεύετε, κύριε, ποιον?

Λοιπόν, οι κάτοικοι καταγγέλνουν ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να προχωρήσει το σχέδιο χωρίς ουσιαστική συνένεση της τοπικής κοινωνίας. Η τροπολογία προβλέπει την μίσθωση του ακινήτου για ένα χρόνο με μηνιαίο μίσθωμα, όπως σας είπα, 13.500 ευρώ. Οι αντιδρώντες επικαλούνται σοβαρά ζητήματα ασφαλείας, νομιμότητας και καταλληλότητας του χώρου, ιδιαίτερες ανησυχίες, και βεβαίως προκαλούν και ανησυχία. Προκαλούν και ανησυχία, σύμφωνα με τους ίδιους τους κάτοικους, ο κίνδυνος πλημμύρας, η πρόσβαση από την Εθνική Οδό Ηρακλείου Μοιρών και η ελλείψη σε υποδομές ασφαλείας. Να πούμε ότι όσο καιρό είμαστε εκεί, είναι ο κόσμος εκεί, γιατί εγώ θα πάω μία φορά, δύο φορές και φεύγω, γιατί δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ και δεν δικαιολογούμε, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια αλήθεια αυτή. Εδώ πάνε το πρωί άνθρωποι και φεύγουν το βράδυ από εκεί. Με κόστος τα οικονομικά και όλα αυτά, τα δικά τους, του σπιτιού τους. Μη λέμε τώρα πως αγωνιζόμαστε εμείς. Αυτοί αγωνίζονται οι άνθρωποι εκεί πέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Όσο καιρό είναι εκεί πέρα, ο κόσμος έχει δει 2-3 τροχαία εκεί στην περιοχή. 2-3 τροχαία. Όχι βέβαια σοβαρά, αλλά 2-3 τροχαία τα έχει δει εκεί πέρα. Όταν στρίβει το λεωφορείο της αστυνομίας, γιατί εκεί πέρα είπαμε έχουμε την αστυνομία από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε ένα χτίριο ιδιώτη έχουμε την αστυνομία, που αυτό σημαίνει ότι η τροπολογία είναι στάκτη στα μάτια τώρα. Έχει αποφασιστεί από την μέρα που η αστυνομία πήγε εκεί και φυλάει το χτίριο. Φυλάει το χτίριο, μωρέ, για να μην μπουν οι κάτοικοι να κάνουν κατάληψη, να μην μπουν να το γκρεμίσουν, μωρέ. Καταλάβατε. Αυτή είναι η πατρίδα μας. Η πατρίδα μας, η οποία δεν μας φταίει η πατρίδα μας, αλλά μας φταίνουν αυτοί που κυβερνούν την πατρίδα μας. Διότι αυτοί είναι ανίκανοι των περιστάσεων. Διότι αυτοί δεν έχουν πραγματικά να ζηλέψουν τίποτα από την κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, από την προηγούμενη την κυρία Λαγκάρντ, την κυρία το ένα, την κυρία το άλλο, την κυρία Μέρκελ. Τίποτα δεν έχουν να ζηλέψουν. Μια γραμμή είναι όλοι. Μια γραμμή και μια πολιτική είναι όλοι τους. Εχθές, μετά την εκπομπή, έτυχα σε ένα γραφείο να είμαι, σε ένα φίλο, ο οποίος η δουλειά του είναι οι εξοδικαστικοί διακανονισμοί. Και ήταν εκεί πέρα κάποιος ο οποίος ήταν έτοιμος να κλάψει. Ήταν έτοιμος να κλάψει. Πόσα οφείλεις, φίλε μου? Οφείλω ένα ποσό της τάξεως των 210.000 ευρώ. Πόσα χρωστάς στις τράπεζες, φίλε μου? Στις τράπεζες χρωστάω 40.000 ευρώ. 40.000 ευρώ, μάλιστα. Εντάξει, διαχειρίσιμο το 40, δεν είναι? Ναι. Και τα υπόλοιπα, φίλε μου? Τα υπόλοιπα, φίλε μου, μου λέει, είναι εύκα. Είναι εύκα και φορεία. Δηλαδή, συγγνώμη, χρωστάς 170.000 ευρώ στο ΕΦΚΑ και φορεία και μόνο 40 στις τράπεζες? Λέει, ναι. Και τι? Λέει, επειδή μου έστειλαν, ακούστε παρακαλώ, το 1999, ακούστε, κάτι σημαντικό, το 1999 μου έστειλαν ένα email ότι όφυλα, διότι είχα εργαζόμενους, διότι πλήρωνα εργαζόμενους, διότι έπρεπε την ασφάλειά τους και τα λοιπά. Και το άνοιξα αυτό το email. Ακούστε τη λογική του κράτους. Επειδή, λέει, το άνοιξα το email, το άνοιξα να το διαβάσω, θεωρείται ότι ενημερώθηκα και από τότε μέχρι σήμερα δεν μπορεί να μου κόψει ούτε ένα ευρώ ο ΕΦΚΑ. Επειδή το διάβασε. Αυτός είναι νόμος κράτους. Είναι λογική κράτους. Και μου λέει τώρα ο φίλος μου, υπάρχει άνθρωπος, μου λέει, εδώ, ο οποίος του έστελαν email σε ένα email ανύπαρκτο που είχε δηλώσει, δεν τα διάβασε ποτέ και διαγράφηκαν γιατί δεν τα διάβασε, επομένως δεν ήταν ενημέρωση, επομένως δεν το έκαμε επίτηδες. Ακούτε? Ακούτε λογική κράτους? Αυτό είναι κράτος. Αυτό είναι μηχανισμός κάποιου κράτους που λέγεται Ελλάδα. Είναι μηχανισμός κυβέρνησης αυτό, που αποδέχονται όλες οι κυβερνήσεις που έχουν περάσει μέχρι στιγμής. Αποδέχονται αυτή τη λογική. Το διάβασες, το αποδέχεσαι. Μα
Δεν έχει μα. Το διάβασες. Επομένως ενημερώθηκες. Επομένως έπρεπε να αντιδράσεις. Δεν το έκανες. Σημαίνει ότι συμφωνείς. Ενώ ο άλλος που έδωσε ένα ανύπαρκτο email, διαγράφηκαν το ποσό που χρώσταγε, δεν ξέρω, δεν ρώτησα ποιο ποσό. Διαγράφηκε το ποσό και από, ξέρω εγώ, 64 χρόνων θα πάρει στα 67 σύνταξη. Και τι έγινε? Θα βάλει τη γάτα του να κλαίει. Αυτό είναι κράτος. Και είναι μηχανισμός. Είναι η Ελλάδα μας. Αυτή είναι η Ελλάδα μας σήμερα. Έτσι λειτουργεί η Ελλάδα μας. Και πάρε τώρα εσύ το αυγό και κούρεψε το.

0: Για πάμε στο τηλέφωνο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Νίκο.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά είμαι, εσύ? Εσύ?
1: Προσπαθώ.
0: Προσπαθείς.
1: Ελπίζω να με θυμάσαι.
0: Βεβαίως σε θυμάμαι. Πάμε.
1: Λοιπόν, θα σου πω τώρα μερικά πράγματα για το μεταναστευτικό που συμβαίνουν εδώ.
0: Γερμανία.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Στην πόλη που ζω, στα σύνορα, στα προάστια, σε ένα χωράφι, 5 στερμάτων, σηκώσανε μέσα σε 6 μήνες ένα υπέροχο κτίσμα με 40 διαμερίσματα. Τα οποία όχι μόνο χτιστήκανε μέσα σε 6 μήνες, επιπλωθήκανε και τα οποία είναι όλοι μελαμψοί κάτοικοι. Λοιπόν, αλλά τώρα ξεκινάει.
0: Για τους Γερμανούς υπάρχει κάτι αντίστοιχο, δηλαδή τόσο αγάπη?
1: Όχι βέβαια, όχι.
0: Μάλιστα.
1: Κοίταξε, εκτός ότι το ρεύμα, η θέρμανση, όλα είναι δωρεάν, το ίντερνετ, υπάρχει κάτι ακόμα. Ένα ακόμα πλέον έξοδο. Υπάρχει σε 24-ωρη βάση security. Λοιπόν, αλλά τα χαρμόσυνα είναι από τη Βόρεια Σαξονία, εκεί που πρώτο κόμμα βγήκε το AfD και κατόρθωσε και έκανε και κυβέρνηση.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, το οποίο εκδιώκει όλους τους λαφρομετανάστες. Δεν τους δέχεται και πάει κόντρα στην κυβέρνηση κατευθείαν.
0: Να σου κάνω μια ερώτηση. Μια παρένθεση να ανοίξουμε. Το AfD. AfD. Το AfD, λοιπόν, σαν κόμμα, κατάφερε να κάνει κυβέρνηση. Ναι. Τελικά τι κατάφερε να κάνει με τους μετανάστες όμως? Δεν τους δέχεται. Τι έχει καταφέρει, κάτι επί της ουσίας?
1: Δεν τους δέχεται και τους διώχνει από το κατήριο της Βόρειας Αξονίας.
0: Τους διώχνει.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Συνέχισε.
1: Λοιπόν, και αυτό γίνεται με τη συμπάθεια.
0: Τους διώχνει με ποιο τρόπο? Με ποιο τρόπο τους διώχνει? Με τον τρόπο που έδιωχνε παλιά, που έδιωχναν χρυσαυγίτες από τους...
1: Όχι. Απλά,
0: όχι ξύλα νόμιμα. Και τέτοια και ξύλο και τα... Ναι. Νόμιμα.
1: Ναι, απλά τα... Η Γερμανία είναι χωρισμένη σε 12 κρατήδια.
0: Ωραία. Όχι, ξέρεις γιατί σε ρωτάω? Γιατί αν τους διώχνει με μορφή ξύλου και βίας, δεν θα ήθελα να τους διώχνει έτσι. Εγώ προσωπικά. Εάν τους διώχνει νόμιμα, τότε υπάρχει η εκδοχή ότι υπάρχει νομικό πλαίσιο που μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Επομένως,
1: τώρα να σου το πω λίγο διαφορετικά να το καταλάβεις.
0: Ναι.
1: Είναι η Ελλάδα,
0: ναι.
1: Είναι η Μακεδονία, είναι η Θεσσαλία, είναι η Κρήτη, είναι τα νησιά, είναι το Α, το Β.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν. Το καθένα από αυτά είναι ξεχωριστό κράτος.
0: Τα οποία όλα αυτά ανήκουν σε μια ομπρέλα που λέγεται Ομοσπονδία, ξέρω εγώ, Δημοκρατία,
1: ναι,
0: της,
1: ναι,
0: Ελλάδος.
1: Ναι,
0: μάλιστα. Okay.
1: Απλώς τώρα λέμε το κράτος της Κρήτης.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν τους δέχεται.
0: Κατάλαβα.
1: Και τους αποσέρνει,
0: ναι,
1: με οποιονδήποτε τρόπο, οπουδήποτε.
0: Ωραία.
1: Δεν είναι
0: η ερώτηση είναι η εξής. Εάν τους διώχνει με βία, εάν
1: όχι με βία, απλώς τους μαζεύει η αστυνομία και τους στέρνει.
0: Με νόμιμο τρόπο. Ξέρεις γιατί σε ρωτάω? Σε ρωτάω γιατί δεν είναι μόνο.
1: Δεν τους μαζεύει κάποιος κομματικός οργανισμός.
0: Ξέρεις γιατί σε ρωτάω? Σε ρωτάω γιατί θα πρέπει κάποια στιγμή να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα για το οποίο πολλοί έχουν πατήσει επάνω και πέφτουν πάντα σε τοίχο. Ότι υπάρχει νομικό πλαίσιο το οποίο μπορείς να το χρησιμοποιήσεις νόμιμα και να μην έρχονται εδώ πέρα. Τελεία, παύλα.
1: Ακριβώς.
0: Επομένως δεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτό το πλαίσιο γιατί είναι όλοι ταγμένοι, μιλημένοι. Ακριβώς. Να φέρνουν. Ακριβώς. Κόσμο. Εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Συνέχισε. Απλώς τώρα σου λέει ο περιφερειάρχης, εγώ δεν τους θέλω. Οι πολίτες

0: τους Τούρκους να πιάσουν στασίδι μέσα στο Βερολίνο.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Και στο κρατήδιο του Βερολίνου, ο πρόεδρος του ΕΣΠΕΝΤΕ των Σοσιαλιστών είναι μία Τουρκάλα με τουρκική καταγωγή. Ναι. Γεννημένη από Τούρκους γονείς, οι οποίοι γεννήθηκε στη Γερμανία και πήρε τη γερμανική υπηκότητα και την τουρκική.
0: Μάλιστα.
1: Και γι' αυτό βλέπεις ότι έχουν αυτά τα χαμηλά ποσοστά. Απλώς στο λέω για να δεις ότι υπάρχουν κάποιοι τρόποι, ότι αν θέλουν κάποιοι να αντισταθούν, να αντιστέκονται. Και ξεκινάνε και σε άλλα κρατήδια τα ίδια πράγματα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και ο Γερμανός πλέον δεν ανέχεται, δηλαδή ό,τι υπάρχει με το Μητσοτάκη γίνεται και με το Μέρτς. Δεν το θέλει ο κόσμος σε κάθε στιγμή.
0: Μα την πληρωμή του ο Μέρτς την πήρε.
1: Όχι. Την πήρε.
0: Νομίζω.
1: Ακόμα δεν πήρε τίποτα.
0: Ναι, έχει βάλει μυαλό, όχι από ό,τι βλέπω.
1: Όχι, όχι, δεν βάζουν μυαλό. Είναι έτσι. Είναι όλοι τους. Και ο Μακρόν έτσι είναι και ο Μητσοτάκης έτσι είναι και οι πάντες.
0: Μα αυτό είπα προηγουμένως. Είπα αυτό το πράγμα. Ότι έχουν πάρει γραμμή και τώρα όλοι τους και δεν διαφέρει καθόλου κανείς από την Άντζελα Μέρκελ, από την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, από την Λαγκάρτ. Εκεί είναι. Όλη η γραμμή τους είναι αυτή η γραμμή. Όλων αυτών.
1: Ένα παράδειγμα κράτος που δεν το. Δεν το έχει σε κάποια υπόλοιψη, αλλά είναι στην κυριολεξία κράτος. Πολωνία. Δεν υπάρχει ξένος. Εξαφανίζεται. Παράνομος. Όχι ξένος. Δεν υπάρχει παράνομος. Τι θες, άσυλο δρόμο. Κατευθείαν. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό εδώ. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος εδώ βλέπει ότι η Γερμανία καταστρέφεται. Όσο και χειρότερα. Ένα επάγγελμα που έχει εξαφανιστεί πλέον. Εκτός από τα εργοστάσια, ας πούμε και για τα εργοστάσια γιατί καταστρέφονται. Λοιπόν, είναι τα ταξί, τα οποία έχουν ανεβάσει τις τιμές στο Θεό, για να πας σε μια πόλη που ζω εγώ, στο αεροδρόμιο, που είναι γύρω στα 40 χιλιόμετρα, σου ζητάει ένα ταξί 110 ευρώ.
0: Ναι, ποια είναι η απόσταση όμως, το 110 είναι σχετικό.
1: 40 χιλιόμετρα. Θέλει 140 ευρώ. Λοιπόν, το ούπας ζητάει 60.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τώρα πώς καταστρέφεται η βιομηχανία. Αν έβλεπες στα ταξί, 7 στα 10 ταξί ήτανε Mercedes. Τα δύο ήτανε Passat και το ένα ήτανε οτιδήποτε άλλη μάρκα. Τώρα ξέρεις στο τι μάρκες κυκλοφορούν στα ταξί.
0: Οι Ιαπωνικές.
1: Toyota RAV4 υβριδικό και Lexus λιμουζίνες υβριδικές. Και όλα αυτά γιατί το γερμανικό κράτος σκέφτεται από του χρόνου να απαγορεύσει στο κέντρο των πόλεων τα πετρελαιοκίνητα. Και που ένα υβριδικό ταξί που κινείται μέσα σε μια πόλη με 40 μέχρι 60 χιλιόμετρα κινείται μόνο με μπαταρία, χωρίς να καταναλώνει καύσιμο, και είναι ακόμα και πιο, από το πετρέλαιο πιο οικονομικό. Και έτσι η αυτοβιομηχανία κλείνει μια μετά την άλλη.
0: Τα έχουν κάνει, ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουν αλλάξει όλα.
1: Να σου το πω έτσι.
0: Δεν ξέρω πού θα πάμε.
1: Η Volkswagen μόνο στη Γερμανία έχει διώξει 150.000 υπαλλήλους.
0: Μα να κάνω τώρα μια ερώτηση. Ένα κράτος, μια χώρα, όπως είναι η Γερμανία. Μία χώρα όπως είναι η Γερμανία, που ήταν βαριά βιομηχανία, αυτοκίνητο βιομηχανία κυρίως και όχι μόνο. Δεν βλέπει ότι θα έχει κόστος κλείνοντας τις αυτοκίνητο βιομηχανίες και χάνοντας μία δύναμη ισχύως που είχε μέσα από τη λειτουργία των αυτοκίνητο βιομηχανιών.
1: Δεν τους ενδιαφέρει.
0: Δηλαδή πού επενδύει τελικά κλείνοντας τη μία, γιατί εγώ ας πούμε ένας καλός επιχειρηματίας λέει κλείνω αυτό το μαγαζί γιατί επενδύω ταυτόχρονα να δώσω βάρος σε κάτι άλλο που θα αντικαταστήσει αυτό. Γιατί αλλιώς κλείνοντας ένα μαγαζί κλείνω και ένα πόρο εισοδήματος προς την τσέπη μου. Αυτοί λοιπόν που επενδύουν κλείνοντας την αυτοκίνητο βιομηχανία, που επενδύουν να κάνουν και τι για να αντικαταστήσουν την οικονομία της αυτοκινητοβιομηχανίας.
1: Λοιπόν, υποτίθεται σε νέα τεχνολογία.
0: Δηλαδή, μπαταρίες ας πούμε.
1: μπαταρίες, διαστημό.

0: όπλια.
1: Δεάστημα όπλια.
0: Μάλιστα. Ηλεκτρικά αυτοκίνητα τα οποία πλέον η BMW προβληματίζεται να τα, να τα παράγει και έχει κλείσει παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων γιατί δεν πουλούνται. Σε μια πόλη που μένω εγώ που έχει 60.000 κατοίκους, εμφανιστήκαν τρεις καινούργιες αντιπροσωπείες αυτοκινήτων αυτή τη στιγμή.
1: Οι οποίες είναι γερμανικές ή κινέζικες?
0: Όχι. Και οι τρεις είναι κινέζικες.
1: Κινέζικες. Μάλιστα.
0: Και είναι όλα ηλεκτρικά, αμυγός ηλεκτρικά τα πάντα.
1: Ναι. Και εδώ στο Ηράκλειο εμφανίστηκε τώρα μια αντιπροσωπεία η οποία είναι τρεις διαφορετικές μάρκες και οι τρεις κινέζικες.
0: Εδώ
1: μέχρι και αγροτικό είναι... είδα 4x4 κινέζικο με μπαταρίες και τα λοιπά. Και λέω τώρα αυτό το αγροτικό, πού θα βγει στα βουνά της Κρήτης, να πάει πού, με τι υποδύναμη, που μιλάμε τώρα ότι είναι το 60% της επιφάνειας της Κρήτης είναι βουνά και μαδάρες, ψιλορίτης.
0: Κοίταξε Νίκο, έχουν υποδύναμη και έχουν συμμαζευτεί κατά πολύ. Δεν είναι πλέον το κινέζικο το αυτοκίνητο, α είναι κινέζικο, είναι μάπα. Είναι καλά, τα έχει βγάλει η ΑΤΕΑΤΣΕ.
1: Καλά, δεν ξέρω αν είναι. Εγώ να σου πω τι σκέφτομαι, αδερφέ και φίλε. Εγώ σκέφτομαι το εξής πράγμα, ότι το καλό προσαρμόζεται τελικά με τις ανάγκες. Εμείς λοιπόν, οι ανάγκες μας έχουν χαμηλώσει τα. Πώς να σου πω, τα στάνταρ μας είναι χαμηλά πια. Δηλαδή, θεωρούμε ένα στάνταρ χαμηλωμένο ότι είναι το καλό. Ενώ αν τα βάλουμε με κάποια παλιά αυτοκίνητα που ήταν τάγκ, ήταν. Δηλαδή, καταλαβαίνω τύπου κατά τη Λαμαρίνα ήταν δεν ξέρω πόσα χιλιοστά. Ναι. Και τώρα πατάς τη Λαμαρίνα και μπαίνει μέσα. Α, καλό είναι όμως. Γιατί τα στάνταρ έχουν πέσει.
0: Υπάρχει κάτι άλλο που ξεκίνησε από την Ευρώπη. Δεν υπάρχει πλέον Λαμαρίνα μέταλλο. Είναι πλαστικό.
1: Να το τώρα. Κατάλαβες. Καλό είναι λοιπόν.
0: Λοιπόν, ναι, τώρα λέμε.
1: Άντε να μπεις τώρα στις ελιές, οι οποίες είναι πυκνοφυτεμένες. Να μπεις με αυτό το αγροτικό που είναι πλαστικές οι λαμαρίνες, που δεν είναι λαμαρίνες, είναι πλαστικά. Να μπεις τώρα και να σου χτυπήσει κανένας κλάδος της ελιάς, η οποία ελιά είναι, ξέρω εγώ, και παλιά ελιά, να φας όλη την πλευρά του αμαξού, να πας πίσω.
0: Αυτό έχει κάποια λογική και έχει αποδειχθεί κιόλα ότι το πλαστικό βέβαια μπορεί να έχεις μία σύγκρουση, να σου καταστραφεί το φτερό, ο προφυλακτήρας, κάτι, αλλά δεν τραυματίζεσαι.
1: Ναι, έχεις δίκιο εκεί πέρα, γιατί...
0: Η λαμαρίνα μπορεί να
1: σας φάξει,
0: και να μπει μέσα και να σας φάξει.
1: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Αυτό έχει μια λογική.
1: Να ξέρεις όμως ότι και το πλαστικό μπορεί να σας φάξει. Να το ξέρεις αυτό.
0: Ναι,
1: είδα
0: ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Είδα λοιπόν τροχαίο εγώ σε σμαρτάκι που είναι πλαστικό μπροστά που αυτό το πράγμα είχε κάνει στο πόδι του οδηγού. Το είχε σφάξει.
0: Όχι, δεν μιλάμε για σμαρτ, αυτά είναι κουβάδες, δεν είναι...
1: Ναι, αλλά είναι πλαστικά κι αυτά, ε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν θέλω να πω ότι η λαμαρίνα εντός εισαγωγικών το πλαστικό μπορεί να σου κάνει την ίδια ζημιά. Την ίδια. Δεν ξέρω ακριβώς, αλλά επικίνδυνο είναι. Διότι εκεί παίζει σημασία η ταχύτητα σύγκρουσης.
0: Ναι.
1: Και όχι η λαμαρίνα.
0: Οπωσδήποτε.
1: Δηλαδή, αν θα συγκρουστεί ένα αυτοκίνητο με 15 χιλιόμετρα με λαμαρίνα, θα σας φάξει. Αν συγκρουστεί με 100 χιλιόμετρα, θα σας φάξει.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Τώρα, και για να σου το πω έτσι διαφορετικά, εκεί που θέλει να επενδύσει στην τεχνολογία, υποτίθεται η Γερμανία δεν έχει δικιά της τεχνολογία. Ναι. Η Γερμανία παίρνει από άλλα κράτη τεχνολογία. Μέχρι τώρα έπαιρνε από την Ιαπωνία. Την έκανε ένα lifting και ένα σημάζεμα και την παρουσίαζε σαν μια καλή δικιά της τεχνολογία. Να σου το πω έτσι, παίρνεις μια τηλεόραση Grundig ή Telefunken. Είναι όλα παλιά μοντέλα της Sony ή της Panasonic. Είναι μοντέλα 2-3 χρονών παλιά της Panasonic, τα οποία τα έχουν κάνει κάποιο lifting. Δεν έχουν το... δεν ξοδεύουν χρήματα να κάτσουν να αναπτύξουν κάτι, να κάνουν να ράνουν.
1: Μάλιστα.
0: Δικό τους.
1: Μάλιστα. Αδερφέ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί πιέζω χρόνους. Συμπλήρωσε ό,τι θέλεις να πεις, παρακαλώ.
0: Όχι, απλά λέμε ότι ο Γερμανός αυτό που θέλει είναι να αγοράζει πάνσινα ή τζάμπα και να πουλάει πανάκριβα.
1: Μάλιστα. Να σε καλά.
0: Αυτά.
1: Να σε καλά. Yeah. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ό,τι επιθυμείς. Yeah. Ό,τι επιθυμείς. Να σε καλά. Ευχαριστώ. Επίσης. Να πούμε στο φίλο τον Καραγκίζο, τον Χρήστο, ότι τον καλωσορίζουμε. Χρήστο μου, να ξέρεις ότι μου είχες λείψει. Αλήθεια. Και είχα αναρωτηθεί πού είναι αυτός. Τι κάνεις, εύχομαι να είσαι καλά.

Πολλά είναι τα παρασκήνια και αυτά που λέγονται, φίλες και φίλοι, για την Γκιλ Φόιλ. Γνώριζε ότι η απομάκρυνσή της ήταν θέμα χρόνου, με την επίσκεψη του συγκεκριμένου ανθρώπου από την Αμερική. Με το που ήρθε λοιπόν εκεί πέρα στην Ελλάδα, ήξερε ότι η απομάκρυνσή της ήταν θέμα ωρών και όχι ούτε καν ημερών. Νέες αποκαλύψεις λοιπόν για την απομάκρυση της Γκιλ Φόιλ από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Σύμφωνα με βρετανική εφημερίδα, φέρεται να γνώριζε ότι η αποχώρησή της ήταν πλέον θέμα χρόνου όταν επισκέφθηκε την Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ο κύριος Ρούμπιο.

Παρά τη δημόσια θερμή υποδοχή του Ρούμπιο στο παρασκήνιο, φαίνεται πως οι εξελίξεις είχαν ήδη δρομολογηθεί. Πηγή από το Λευκό Οίκο φαίνεται να αποκάλυψε στην δημοσιογράφο Ελίνα Σιράζ ότι η απόφαση ελήφθη μέσα σε μόλις 2 ημέρες. Η ανακοίνωση ότι ζητήθηκε να παραιτηθεί προκάλεσε ευνηδιασμό, καθώς έγινε δημόσια από την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου. Στην υπόθεση είχαν προηγηθεί δημοσιεύματα για καταγγελίες σχετικά με την συμπεριφορά της, τις επαφές της, πιθανά ζητήματα δεοντολογίας. Η Γκυλφόιλ αρνείται κατηγορίες και χαρακτηρίζει ψευδείς όλες αυτές τις κατηγορίες. Παρόλα αυτά όμως έπρεπε να δεχτεί από ό,τι λέει ότι αφού ζητείται σαν πιστός στρατιώτης, εν πάση περιπτώσει αφού της ζητήθηκε να παραιτηθεί, αυτό έπραξε. Και τι άλλο μπορούσε να κάνει, δηλαδή δεν έχω καταλάβει. Να κρατάει εκεί, να κάτσει σαν μπάστακας και να λέει ότι δεν θέλω να φύγω. Εξανάγκης ήταν η καλή θέληση της να παραιτηθεί, εξανάγκης. Εν πάση περιπτώσει πάμε τώρα στα της Ελλάδος και στα πολιτικά. ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ έχουμε άλλη μετοπική, δηλαδή αυτός ο άνθρωπος έχει ανοίξει μετοπικές με τη δεύτερη θέση που είναι ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, έχει ανοίξει μετοπική με τον ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ. Ποιος περίμενε ότι ο πρόεδρος και πρωθυπουργός της χώρας αυτής και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ μετά από κάμποσα χρόνια και θα είναι και αντίπαλός τους. Η αριστερά, φίλες και φίλοι, και θα πρέπει κάποια στιγμή να το εξηγήσουμε λίγο. Η αριστερά έχει αυτό το χαρακτηριστικό, να το πω. Η αριστερή, όλοι αυτοί και σοσιαλοαριστεροί έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. Δηλαδή τρώγονται, ρε παιδάκι μου, όχι με τα ρούχα τους, με τα σόβρακά τους. Τρώγονται, συνεχώς τρώγονται. Άμα τους δεις συνέχεια ξύνουν τον ποπό τους. Τρώγονται με το σόβρακο που φοράνε, τρώγονται. Συνεχώς ξύνουν τον ποπό. Συνεχώς. Θέλουν, ρε παιδί μου, να είναι συνεχώς σε τέτοιου είδους διαμάχες. Ζαχαριάδης. Το ένα, το άλλο. Άλλος μπουμπούκος κι αυτός. Άλλος κουραμπιές, μα πραγματικά κουραμπιές. Τέλος πάντων, άσε να αφήσω τους χαρακτηρισμούς, να μην βρω και κανένα μπελά τελευταία. Εν πάση περιπτώσει, βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα μεταξύ τους τώρα. Η αντιπαράθεση ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΕΛΑΣ, ελληνική αριστερή συμπαράταξη, κλιμακώνεται με επίκεντρο τις βουλευτικές έδρες, εκεί να δεις χορούς. Ενώ είχε πει ο κύριος Τσίπρας ότι ξέρετε θα το κάνουμε αυτό, ρε παιδάκι μου, θα γίνει αυτό, θα έχουμε τέλος πάντων μια συνεργασία με ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα πρέπει λογικά να κάνουν το εξής πράγμα, δηλαδή να παραιτήσουν την έδρα τους, να παραιτηθούν δηλαδή από το βουλευτή λύκη και μετέπειτα να έρθουν στο ΕΛΑΣ, στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Κάποιοι δεν το έχουν κάνει, δεν το έχουν πράξει. Γιατί, γιατί το μηνιάτικο των 5.400 είναι 4.700, παιδιά. Εντάξει, εάν μπουν και σε επιτροπές, εάν μπουν εδώ, εάν μπουν και εκεί, μαζεύονται τα 150, τα 70. Να, ο κύριος Κακλαμάνης προχθές έκανε πρόταση από 70-100 ευρώ που είναι η κάθε επιτροπή να το κάνουμε 150. Δεν είναι και λίγο, ε? Δεν είναι λίγο, γιατί αν συμμετέχεις, ας πούμε, σε 4 επιτροπές το μήνα, με 150 είναι 600 ευρώ. 4.700 και 600 πόσο πάει? Δεν πάει 5.300. 5.300, α, ωραία. Έχουμε λοιπόν και κάτι επιδοματάκια από εδώ, κάτι επιδοματάκια από εκεί, κάτι επιδοματάκια παραπέρα. Σας έχω πει και άλλη φορά ότι μέχρι και 700 ευρώ το χρόνο όμως, όχι το μήνα, το χρόνο, παίρνουν για επίδομα, λέει, γραμματοσύμων και επιστολών. Εγώ πάντως έχω να δω πολλά χρόνια γραμματόσημα πάνω στις επιστολές και αν βλέπω και καμιά επιστολή, δεν είναι επιστολή, είναι λογαριασμός ΔΕΗς ή εταιριών ενέργειας που στέλνουν τα επιστολόχαρτα αυτά, τα οποία σου λένε χρωστάς. Επιστολές τώρα εγώ σαν τον παλιό καλό καιρό δεν έχω δει ακόμα, είναι τα email τώρα. Όμως αυτοί εξακολουθούν να παίρνουν 700 ευρώ για το χρόνο, εντάξει, κάπου 80 ευρώ το μήνα. 80 ευρώ στα χαρτόσημα το μήνα, μάλιστα. Και εμείς δεν έχουμε να πληρώσουμε το τηλέφωνό μας, που λέει ο λόγος. Όχι, και που λέει και που δεν λέει ο λόγος, κυριολεκτικά. Εγώ τώρα 2 μέρες έχω πληρώσει 3 λογαριασμούς.
τηλέφωνο εδώ, τηλέφωνο πάρω εκεί, τηλέφωνο στο σπίτι, τηλέφωνο στο μαγαζί της γυναίκας μου. Εντάξει, όλα αυτά τα τηλέφωνα δεν τα έχω βγάλει. Αν πω δηλαδή ότι τα χρήματα που έχω δώσει, αν τα έχω βγάλει από τα τηλέφωνα, δεν τα έχω βγάλει. Αλλά πρέπει να έχεις. Πρέπει να έχεις, γιατί χωρίς τηλέφωνο δεν κάνεις τη δουλειά σου. Αυτοί λοιπόν παίρνουν 70 ευρώ το μήνα, δηλαδή, όχι 70, 50 ευρώ το μήνα, 50 ευρώ το μήνα, δηλαδή 700 το χρόνο για χαρτόσημα. Επιδότησε τους, δίνουν να βάλουν χαρτόσημα να στέλνουν επιστολές. Μιλάμε για κατάντια. Εν πάση περιπτώσει, πάμε στο θέμα μας. Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ζητά από βουλευτές που αποχωρούν να παραδώσουν τις έδρες με τις οποίες εκλέχθηκαν. Οι πρώην βουλευτές παραμένουν ανεξάρτητοι, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στο κόμμα από το οποίο προέρχονται. 14 Οκτωβρίου, ο ΣΥΡΙΖΑ δημοσιοποίησε βίντεο με παλαιότερες δηλώσεις 13 ανεξάρτητων βουλευτών. Στις δηλώσεις αυτές, οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι η έδρα δεν αποτελεί προσωπικό λάφυρο και πρέπει να επιστραφεί στο κόμμα. Σε αυτή την κίνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να αναδείξει την αντίφαση ανάμεσα στις παλαιότερες θέσεις και τη σημερινή στάση τους. Η σύγκρουση συνδέεται και με πολιτικές εξελίξεις γύρω από το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Η Ελλάς ενδέχεται να αποτελέσει πολιτικό προορισμό για αρκετούς από τους ανεξάρτητους βουλευτές. Η υπόθεση δημιουργεί νέα εσωτερικά μέτωπα στον χώρο της αριστεράς με μια περίοδο ανακατατάξεων. Το βασικό ερώτημα είναι αν η αντιπαράθεση θα παραμείνει σε επίπεδο πολιτικών δηλώσεων ή θα επηρεάσει ουσιαστικά μελλοντικές πολιτικές συμμαχίες. Εδώ τώρα ήρθε η ώρα να δούμε και λίγο ανθρώπινα κάποια θέματα. Είχαμε φιλοξενήσει τον κύριο Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο νεότερος βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν, καταρχήν δεν έχω κρύψει ποτέ ότι εκτιμούσα τον πατέρα του, ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή πρόσφατα και νέος, έτσι. Πέρα από το κόμμα του, εγώ βλέπω και τον άνθρωπο. Με το κόμμα του δεν σύμφωνο. Το έχω πει χιλιάδες, εκατοντάδες φορές και φαίνεται. Πέρα από αυτό όμως υπάρχει και ένας άνθρωπος. Που αυτός ο άνθρωπος έχει αξία. Και σε ανθρώπινο επίπεδο και αξιοπρέπεια. Ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης είναι ένας άνθρωπος που εγώ εκτιμώ ιδιαίτερα και δεν το κρύβω. Ποτέ δεν το κρύψω. Πέρα από αυτό όμως ανθρώπινα. Πέρα από αυτό όμως υπηρετεί ένα κόμμα που δεν συμφωνώ. Δεν ξέρω πώς να το πω. Ιδίως με τον Μητσοτάκη με πιάνει η ανατριχίλα εάν σκεφτώ ότι θα περάσω έξω από τα κτίρια της Νέας Δημοκρατίας χωρίς να έχω πάρει ένα ντεπών. Με πιάνει πονοκέβρος, θα πάθω να κοπεί. Ένα ντεπών και ένα αντιπικτικό, τέλος πάντων, ένα σαλοσπύρ. Διότι ή εγκεφαλικό θα πάθω ή ανακοπή. Για να περάσω έξω από τη Νέα Δημοκρατία πρέπει να πιω ένα σαλοσπύρ πρώτα, σαλοσπύρ, που είναι αντιπικτικό, και να ντεπώνει κάτι τέτοιο ούτως ώστε να μην πονάει το κεφάλι μου, να πάθω κανένα εγκεφαλικό. Αλλιώς δεν μπορώ να περάσω. Πέρα από αυτό όμως, ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, επαναλαμβάνω, είναι για μένα ένας πολύ καλός άνθρωπος, ένας πολύ καλός πατέρας, σύζυγος, γιατί το έχω δει, ένας οικογενειάρης σωστός, με αρχές, με αξιοπρέπεια. Και αυτός ο άνθρωπος λοιπόν και η σύζυγός του η Ελένη έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί της οικογένειας, ένα κοριτσάκι. Το ζευγάρι έχει ήδη ένα γιο και πλέον η οικογένεια μεγαλώνει με την αύξηση της μικρής αδελφής του. Εμείς του ευχόμαστε καλότυχα και τα δυο να έχουν υγεία, και αυτός και η γυναίκα του και τα παιδιά τους. Η οικογένεια μεγαλώνει με αξίες, τις οποίες αξίες πήραν από τους γονείς και οι δύο γονείς των παιδιών. Παιδιά, να είστε καλά, να χαίρεστε τα παιδιά σας, να έχετε υγεία, και σου εύχομαι, Κωνσταντίνε, να μπορέσεις κάποια στιγμή να δεις τα στραβά της Νέας Δημοκρατίας και αν μπορείς να τα διορθώσεις, αν μπορείς διορθώσέ τα. Πάντως, έτσι όπως οδεύει και βαδίζει η Νέα Δημοκρατία, δεν είναι νέα δημοκρατία. Είναι νέα δικτατορία. Το λέω, το τονίζω
και δεν το τονίζω με κακία. Έχεις καταλάβει και ξέρεις κι εσύ ενδεχόμενα λάθη τα οποία έχει επομιστεί ο ελληνικός λαός. Και αυτά τα λάθη θα πρέπει να διορθωθούν. Βέβαια, δεν περιμένει κανένας από ένα βουλευτή να τα διορθώσει. Περιμένουμε όμως όλοι μια στεναρή απάντηση σε αυτούς που ηγούνται του κόμματος και της προσπάθειας που ανήκεις, μια απάντηση που να τους λέει στο ερώτημα: είμαστε καλοί? Όχι, δεν είμαστε. Δεν είμαστε καλοί και πρέπει να διορθώσουμε. Τι? Προτάσεις και διόρθωση. Στις προτάσεις που πιέζουν και καταλύουν την ελευθερία του ελληνικού λαού. Φτάνει. Θα μου πεις, τα προηγούμενα κόμματα που κυβέρνησαν καλύτερα, τα ίδια ήταν. Δυστυχώς. Αυτό όμως δεν πρέπει να συνεχιστεί. Γιατί και εσείς έχετε παιδιά. Και γιατί τα δικά σας παιδιά μπορεί να είναι οικονομικά ανεξάρτητα σε σύγκριση με τα δικά μας παιδιά, αλλά δεν πάβει να ζουν σε ένα κράτος που όλοι έχουν τους ίδιους νόμους. Και αν εφαρμοστούν ποτέ για όλους οι ίδιοι νόμοι, τότε θα δυσκολευτούν και τα δικά σας παιδιά. Και το αύριο δεν το ξέρουμε. Μπορεί να φαίνεται όνειρο θερινής νυχτός κάποια στιγμή οι νόμοι να εφαρμοστούν για όλους με τον ίδιο τρόπο, όνειρο θερινής νυχτός για εμάς τους φτωχούς και τους ανήμπορους, αλλά να ξέρετε όμως ότι και εσείς οι πιο άνετοι, οι ευεργετημένοι του συστήματος, δεν ξέρετε το αύριο πώς θα γυρίσει. Και αν γυρίσει αλλιώς το αύριο, θα είναι μπούμεραγκ για τα ίδια τα παιδιά, τα οποία δεν φταίνε σε τίποτα. Δείτε το λοιπόν και βάλτε νερό στο κρασί σας.

Εγώ, Χρήστο μου, πότε πότε ρίχνω και μια ματιά στο τσάτ και ό,τι προλάβω, γιατί είναι πίσω μου το τσάτ από ό,τι βλέπετε και όχι μπροστά μου, επίτηδες, γιατί είναι ραδιόφωνο εδώ, δεν είναι YouTube. Εκπομπή δηλαδή μόνο στο YouTube, είναι και ραδιόφωνο και πρέπει να προσέχω τι λέω και να μην αποσυντονίζομαι με σχόλια. Πότε πότε όμως ρίχνω και λες ότι είναι δυνατόν να πιστεύεις ότι 50 χρόνια τώρα αυτοί που μας έφεραν στο σημείο αυτό μπορεί να αλλάξουν την κατάσταση. Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση. Πιστεύω όμως ότι όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε κάτι, και οι δυσαρεστημένοι και αυτοί που φταίνε, που είμαστε δυσαρεστημένοι. Πιστεύω λοιπόν ότι αν θα κάνουμε ένα ψηλο, τέλος πάντων ψηλορύθμισμα και στα μυαλά μας και στη στάση μας, και αυτοί και εμείς και όλοι μας τέλος πάντων, να έρθουμε λίγο πιο κοντά, όλοι μπορεί να κάνουμε κάτι. Τώρα βέβαια είναι τα συμφέροντα μέσα, και τα συμφέροντα πολλές φορές δεν αφήνουν να γίνει αυτό. Και αν το σκεφτώ, είμαι τουλάχιστον χαζός ρομαντικός. Ναι, συμφωνώ και σε αυτό. Πάνω απ' όλα μου συμφωνώ σε ένα πράγμα, ότι τελικά το αύριο είναι η συνέχεια. Η συνέχεια είναι τα παιδιά, και πιστεύω όλοι ότι αγαπάμε τα παιδιά μας. Από εκεί και μετά, την επόμενη γενιά, να το πω καλύτερα, την επόμενη γενιά. Από εκεί και μετά, στην επόμενη γενιά ανήκουν τα παιδιά. Τα παιδιά που μπορεί να είναι δικά μας, μπορεί να είναι του γειτόνου μας, μπορεί να είναι του αδερφού μας, μπορεί να είναι του χι ψι ωμέγα. Αυτά αγαπάμε, την επόμενη γενιά. Για αυτήν λοιπόν ελπίζω. Για αυτήν θέλω να κάνω κάτι. Για αυτήν προσπαθώ να κάνω κάτι. Υπό την έννοια λοιπόν αυτή μπορούμε να κάνουμε. Υπό την έννοια αυτή. Τώρα, αν δεν υπάρχει αυτό σαν φόντο, τότε ρε παιδιά, συγγνώμη, λάθος που κάνουμε και εκπομπές, λάθος που ανησυχούμε. Ας φάμε, ας πιούμε και ας περιμένουμε το θάνατό μας.

Λοιπόν, συνεχίζουμε φίλες και φίλοι την εκπομπή. Ακούτε Flash Crete 95,8. Ακούτε την εκπομπή Πρωινό Βήμα, στο μικρόφωνο Κυριακάκης Νίκος. Η τροχέα εδώ στο Ηράκλειο εντείνει τους ελέγχους στα ηλεκτρικά πατίνια στην Κρήτη. Πριν 5 μέρες ή 4 μέρες είχαμε ένα θέμα γι' αυτό και μάλιστα είχα βγει και εκτός ορίων με το σχολιασμό και είχα λίγο έτσι ψιλοεκνευριστεί. Αμέσως μετά την εκπομπή έλαβα ένα τηλέφωνο από την τροχέα Ηρακλείου από αστυνομικό, ο οποίος συνάδελφός του συνέλαβε παιδιά, γιατί είχαν κάνει μια μεγάλη παρανομή για πατίνια και πήγαν οι γονείς και τα πήραν. Μου είπε λοιπόν ότι ήμουν άδικο σε αυτό, δηλαδή ότι δεν γίνονται ελέγχοι και ότι αν ήθελα μπορούσα να πάω εκείνη τη στιγμή στην τροχέα να δω ότι υπάρχει σύλληψη 2 παιδιών που προκάλεσαν και ένα ψηλό ατύχημα μεταξύ 3 αυτοκινήτων. Εγώ δεν είπα όμως ότι είπα και τότε και μπορώ να ξαναβάλω το απόσπασμα αν θέλετε να το ακούσετε, είπα ότι στο Ηράκλειο έχω δει στην περιοχή Γιοφύρου, έτσι το είπα, και γίνονται ελέγχοι. Πέρα αυτού όμως δεν έχω δει στην Αθήνα, είπα. Το έβαλα λοιπόν το συγκεκριμένο απόσπασμα στον αστυνομικό και μου είπε να έχεις δίκιο, το είπες έτσι. Εγώ είδα ότι από εκεί και κάτω άκουσα, τέλος πάντων. Ωραία. Σήμερα λοιπόν μου στείλανε και ανακοίνωση ότι συνεχίζονται οι έλεγχοι της τροχέας στην Κρήτη για την τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας από τους οδηγούς ηλεκτρονικών πατινιών. Οι έλεγχοι αποσκοπούν την πρόσληψη ατυχημάτων και την προστασία τόσο των οδηγών όσο και των υπόλοιπων πολιτών. Το διάστημα από 28 Σεπτεμβρίου έως 4 Οκτωβρίου στην Κρήτη βεβαιώθηκαν, λέει, 155 παραβάσεις που αφορούσαν ηλεκτρονικά πατίνια και δίκυκλα. Οι οδηγοί οφείλουν να γνωρίζουν ότι τα ηλεκτρικά πατίνια δεν είναι παιχνίδια, αλλά μέσα μετακίνησης με συγκεκριμένους κανόνες. Όπου υπάρχει ποδηλατόδρομοι, πρέπει να κινούνται σε αυτούς, ενώ σε διαφορετική περίπτωση ισχύουν συγκεκριμένοι περιορισμοί για την κίνηση. Αυτών των δίτροχων, τέλος πάντων.

Τώρα ειλικρινά θα σας πω, και δεν είναι θέμα εντυπωσιασμού, αυτή τη στιγμή έχω μήνυμα μέσα από τη Βουλή. Μέσα από τη Βουλή, την ώρα που γίνεται η συζήτηση για την τροπολογία αυτή που πάνε να ψηφίσουν να κάνουν τη δομή εδώ στους αθανάτους. Σε λίγο από αυτή τη στιγμή και μετά, από αυτό το λεπτό και μετά, από αυτή την ώρα και μετά, ανεβαίνει ο κύριος Ρούντας στο Βήμα για περίπου 20 λεπτά. Αμέσως μετά θα τον έχουμε στον αέρα της εκπομπής. Έχει όλες τις απαντήσεις της κυβέρνησης στην ερώτηση που κάναμε στον κύριο... Την ερώτηση που κάναμε στην κυβέρνηση με τον κύριο Νατσιό για την δομή, και βεβαίως θα προσπαθήσουμε να τον βγάλουμε αμέσως μετά, μόλις τελειώσει δηλαδή η τοποθέτησή του από το Βήμα της Βουλής, θα βγει αμέσως για να μας πει τι κλίμα επικρατεί, τι συμβαίνει. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, αυτό που κάνουμε τώρα εδώ είναι, πιστέψτε με, ένας αγώνας. Ένας αγώνας να ενημερώσουμε. Η ενημέρωση πραγματικά είναι το πρώτο πλάνο σε μας. Ξέρω οι εκπομπές με φωνές και τα λοιπά που κατά καιρούς έχω κάνει αρέσουνε, αλλά τώρα είναι το θέμα πολύ, πάρα πολύ σοβαρό. Εάν γίνει η δομή έξω από το Ηράκλειο, ακούστε τι σας λέω, έξω από το Ηράκλειο αλλάζουν όλα. Αλλάζουν όλα, διότι αμέσως μετά θα πέσει σύρμα από εκεί που έρχονται, παιδιά, σοριδών εκεί. Υπάρχει δομή φιλοξενίας που μετά μας προωθούν στην υπόλοιπη Ελλάδα. Μετά όλα είναι δικά μας. Αυτό έγινε με την δομή στην Αγιά και είχαν αυξημένες ροές τέτοιων εισβολέων. Είναι πολύ σοβαρό. Δομή θα κάνουν, δεν θα κάνουν, δεν το ξέρω. Ξέρω όμως ότι το δρομολογούν για να κάνουν. Θα τα καταφέρουν ή όχι, δεν το ξέρω. Έχει προταθεί συγκεκριμένος χώρος, αφού το πάνε έτσι, που να μπουν σπιτάκια, οι κίσκοι. Δεν νομίζω να είναι κατωτέρας ποιότητας οι άνθρωποι στο Αρκαλοχώρι, στο Χουδέτσι και ευρύτερη περιοχή, 5 χρόνια τώρα να είναι σε τέτοια σπιτάκια. Τα οποία σπιτάκια, θα σας πω ότι το καλοκαίρι βράζουνε σαν θερμοκήπιο και το χειμώνα γίνονται ψυγεία, ψυγεία, διότι είναι αλουμίνιο, μία πολυεθάνη στη μέση και αλουμίνιο. Ψυγεία, και αυτή η πολυεθάνη δεν συντηρεί. Το να μην μπει η ζέστη ή το κρύο, συντηρεί αυτό που έχει μέσα στον οικίσκο τελικά. Γιατί απ' έξω συνεχώς αυξάνεται το κρύο. Ούτε λίγο ούτε πολύ μπαίνει λοιπόν αυτό, το ζει. Αυτός που ζει μέσα στον οικίσκο και το συντηρεί το μέσα. Όσο αφορά τα air condition, μόλις πέσει η θερμοκρασία το air condition αρχινά και πιάσει παγετό, το air condition σταματάει. Και το ξέρετε όλοι, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει θέρμαση και πρέπει να είναι οι άνθρωποι συνεχώς απ' έξω, να του πετάνε χλιαρό νερό για να μην παγώσει. Καλά όσο είναι ξύπνιο, άμα κοιμηθούνε, τι θα κάνουνε. Αυτά τα περνούν εκείνοι. Και το πιο βασικό απ' όλα, μια ολόκληρη οικογένεια σε 2 δωματιάκια. 5 χρόνια τώρα. 5 χρόνια τώρα. Λοιπόν, γιατί δεν τους φέρετε να τους κάνετε τέτοια και αυτινών, αφού είναι προσωρινή η δομή. Δεν είναι για 5 χρόνια. Εδώ τους έχετε τους άλλους 5 χρόνια και δεν μιλάνε. Γιατί λοιπόν δεν το κάνετε και σε αυτούς, αφού είναι προσωρινοί? Πόσο καιρό θα κάτσουν? Θα κάτσουν 5 μέρες, 10. Εντάξει, σιγά. Θα κάτσουν εκεί πέρα για 5 μέρες. Τα στη θάλασσα και στα κύματα είναι και θα υποριούνται και δεν τους νοιάζει. Και πως θα κάτσουν 5 μέρες σε οικίσκους, τους νοιάζει. Αλλά θέλουμε και κτίριο σκουλούδι. Να είναι μεγάλο, να έχουμε την άπλα μας. Ε? Ναι, αλλά το κτίριο σκουλούδι όμως περνάει ο ποταμός απ' έξω. 7 μέτρα από το κτίριο. Αν πλημμυρίσει που πλημμυρίζει, θα πλένε σαν τα κουνελάκια τα πνιγμένα. Ποιος αναλάβει την ευθύνη? Θα μου πεις τώρα νοιάζει για αυτούς. Όχι, δεν νοιάζομαι για αυτούς. Δεν νοιάζομαι για αυτούς. Νοιάζομαι για τον τόπο μου. Αλλά πέρα από αυτό υπάρχουν και κάποιοι κανόνες που εγώ θα τους χρησιμοποιήσω. Και θα κάνω επίκληση στο ανθρωπιστικό σας ψυχικό περιβάλλον. Να δω, θα πιάσει τόπο?
ή είστε κι εσείς ανθρωπιστές μόνο στα λόγια? Παρακαλώ. Να πάμε και στο άλλο. Νοιάζομαι για την ασφάλειά μου. Ποια είναι η ασφάλειά μου? Περνάω από το δρόμο εγώ και έρχεται εκείνη τη στιγμή το λεωφορείο να τους αδειάσει ή να τους πάρει, αφού είναι προσωρινή δομή να τους πάει στην υπόλοιπη Ελλάδα, και εγώ σκοτώνομαι. Διότι δεν υπάρχει δρόμος εκεί πέρα που να κόμβος που να μπορεί να υπάρχει ασφάλεια στην οδήγηση, στην κυκλοφορία. Ποιος θα μου το διαβεβαιώσει ότι όλα πάνε καλά? Καταρχήν σας έχω πει, έχουν γίνει 35 θανατηφόρα τροχαία εκεί απ' έξω. 35 θανατηφόρα τροχαία εκεί απ' έξω. Συν άλλα τόσα με τραυματισμούς και τέτοιες καταστάσεις και τέτοιες εικόνες. Γιατί λοιπόν αυτό να συμβαίνει? Γιατί αυτό να συμβαίνει? Γιατί επιτρέπουν? Εν πάση περιπτώσει θα τα δούμε σε λίγο.

τα φαγητά τους, λέτε κύριε Μάνο. Εδώ σας είπα προηγουμένως ότι θα πάρει αυτός που έχει τη δομή 13.500 ευρώ κάθε μήνα. Κάθε μήνα. Και σας πείραξε το φαγητό. Εδώ ο άλλος που είναι και τόσο μεγάλη καρδιά θα δώσει το χώρο αυτό και θα παίρνει 13.500 ευρώ το μήνα. Η καρδιά η μεγάλη που βγήκε στα ραδιόφωνα και λέει «Ανθρώπους θα βάλω βρε παιδιά, δεν βάζω γαϊδούρια». Ναι, αλλά και γαϊδούρια να σου τάξουνε πόσα βάλεις, εσύ θα τα δώσεις, γιατί είναι 13.500 τα μπικικίνια. Καταλάβετε κύριε Σκουλούδη, και γαϊδούρια να σας πούν πόσα βάλετε, θα τα βάλεις εσύ, γιατί είναι 13.500. Και αν το βάλουμε στους 10 μήνες είναι 130.000. Βάλε λοιπόν και άλλους 2 μήνες μέχρι τους 12 και είναι άλλα 25.000. Ε, δεν είναι. Είναι ή δεν είναι. 130 και 20. 150.000 ο μήνας, ο χρόνος. 150.000. 150.000 ευρώ ενίκεια. Και εσείς οφείλετε λέει. Οφείλετε λέει εκεί. Χιλιάδες ευρώ. Ε, άμα κάτσουν 3 χρόνια, έχετε ξεχρώσει. Δηλαδή όλα τα παράνομα που κάνετε τόσο καιρό και χρεωνόσασταν, γιατί χωρίς παράνομα δεν χρεώνει η πολεοδομία, λέω εγώ. Όλα τα παράνομα που κάνατε, σε 4-5 χρόνια νίκη τα έχετε καθαρίσει λαμπίκο. Και εγώ ο κακομύρης, ο μούσκαρος, χρωστάω μωρέ στην εφορία 8.000 ευρώ, 3.000, 2. Και μου κλείνει το λογαριασμό. Και έχω που έχω 1,5 χιλιάρικο και δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Το έχουν λέει δεσμεύσει. Μάλιστα. Και εσύ χρωστάς δεν ξέρεις πόσα. Και έρχεται ο πλεύρης και σου χτυπάει την πλάτη ελαφρώς. Και σου λέει κάνε να κάνω τη δουλειά μου εγώ τώρα. Να πάρω γαλονάκια στο Μητσοτάκι μπροστά στα μάτια του ότι το έκανα. Να πάρει γαλονάρες ο Μητσοτάκης από τη Φορντελάιν. Το κάναμε. Και θα σε ξελασπώσω με και σένα. Την ίδια στιγμή που θα καίμε μια περιοχή, θα τη μαυρίζουμε, θα ζουν όλοι στην ανασφάλεια. Γιατί στην ανασφάλεια, μην το πει κανείς αυτό, μην το πει κανείς αυτό. Γιατί λίγες μέρες πριν, εχθές προχθές, δύο μουσουλμάνοι με μια ομάδα 6 ατόμων πίσω από τους δύο χτύπησαν δύο Ηρακλειωτάκια χριστιανάκια. Πού? Μπροστά ακριβώς στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη. Καταλάβατε? Δηλαδή δεν τα χτύπησαν μόνο, και προκλητικά τα χτύπησαν. Εντάξει? Λοιπόν, μη μιλήσετε για ασφάλεια, γιατί η ασφάλεια δεν είναι ούτε δεδομένη ούτε διασφαλισμένη. Κλείστε το στόμα.

Άλλη μια απάτη, φίλες και φίλοι, μου κατάγγειλαν τώρα, με πήραν τηλέφωνο το πρωί, μου στέλνουν κάποια στοιχεία ότι κάποιο τηλέφωνο συγκεκριμένο στέλνει, λέει, μηνύματα. Δεν θα ανακοινώσω το τηλέφωνο εγώ ακόμα, γιατί θέλω να το διασταυρώσω, ότι θέλω να δω τι τηλέφωνο είναι αυτό. Στέλνει μηνύματα λοιπόν και λέει ότι οι πόντες σας, λέει, λήγουν, παρακαλώ εξαργυρώστε τους, και σου στέλνει ένα link με... Ναι, με ένα όνομα το οποίο, εάν το παρατηρήσεις, λέει, ας πούμε, Aegean Z, ναι, T. Δηλαδή, έχουν βάλει την Aegean μπροστά και λέει ότι οι πόντες σας λήγουν και παρακαλώ εξαργυρώσεις τους με την Aegean Z. Το ζουτουέ του βέβαια φεύγει, γιατί βάλουν και R δίπλα. Και πατάς το link αυτό, μπαίνεις μέσα, βάζεις τα στοιχεία σου και μετά πας στο λογαριασμό σου, και αν δεν στον έχει μπλοκάρει η εφορία, στον έχει μπλοκάρει ο κύριος που σου έχει πάρει όλα τα λεφτά. Προσέχετε, παιδιά. Και σας λέω και το εξής. Δεν είναι χαζομάρα. Μέσα στην πίεση της ημέρας, που κάθε ένας μας ξέρει τι αντιμετωπίζει, ξέρει τι περνάει, μπορεί έτσι απερίσκεπτα να πατήσει το link και να μπει μέσα. Μέχρι εδώ θα το δικαιολογήσω. Όταν όμως αρχινά και ζητάει προσωπικά στοιχεία και εσείς τα βάζετε, εκεί δεν το δικαιολόγω. Εκεί μέσα στη φτώχεια μας και στην κακομοιριά μας μπορεί να πούμε, δεν βαριέσαι αδερφέ, κάτσε, μπορεί κάτι να κερδίσουμε σήμερα τουλάχιστον. Δεν κερδίζεις τίποτα. Κανένας δεν σου στέλνει μήνυμα για να πάει να σου δώσει λεφτά. Κανένας. Όσοι θέλουν να σου δώσουν λεφτά θα σε πάρουν τηλέφωνο, αδερφέ μου. Και πάλι προσέχεις, αδερφέ μου και αδερφή μου, προσέχεις. Γιατί και τηλέφωνο που θα σε πάρουν, σου λένε δώσε μας τον κωδικό. Κανένας δεν σου ζητάει κωδικό από τους νόμιμους. Δεν υπάρχει περίπτωση να σου ζητήσουν κωδικό. Κανένας μα κανένας.

Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο νέο. Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης στις Βρυξέλλες είπε ότι σας παρακαλώ πάρα πολύ, όχι περικοπές για αγρότες και περιφέρειες. Και σας παρακαλώ επίσης να δούμε τι μέτρα μπορούμε να πάρουμε για την ενέργεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν μεταφέρει στις Βρυξέλλες τις ελληνικές διεκδικήσεις για την ενεργειακή ακρίβεια και τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Στη Σύνοδο Κορυφής την 15η και 16η Οκτωβρίου ζητά στη Σύνοδο Κορυφής της 15ης και 16ης Οκτωβρίου ζητάει πρόσθετα μέτρα για την στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων που πιέζονται από αυξημένο κόστος.

0: Συμβαίνει του κουτρούλιο γάμος γίνεται τώρα στην Ολομέλεια. Αν μπείτε στο κανάλι της Βουλής θα δείτε ο κύριος Ρούντας τα χώνει και τα λέει έτσι όπως πρέπει να τα πει. Έχω μηνύματα ήδη. Στη Σύνοδο Κορυφής λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης προσπαθεί να ζητήσει βοήθεια για τα νοικοκυριά, για την ενέργεια. Η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει, λέει, μεγαλύτερη ευελιξία στους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες ώστε να μπορεί να εφαρμόσει προσωρινές ενισχύσεις. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός ξεκαθαρίζει ότι η Ελλάδα δεν αποδέχεται νέες περικοπές στην κοινή αγροτική πολιτική γνωστή ως ΚΑΠ και στα κονδύλια πολιτικής συνοχής. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, είναι αυτή τη στιγμή στην Prime News. Μπορείτε να μπείτε, μπορείτε να διαβάσετε, είναι πρωτοσέλιδο. Μπείτε στην primenews.press, είναι πρωτοσέλιδο. Τα συγκεκριμένα κονδύλια χρηματοδοτούν την αγροτική παραγωγή, τις περιφέρειες και έργα που στηρίζουν την ανάπτυξη. Η Αθήνα υποστηρίζει ότι νέες ευρωπαϊκές ανάγκες όπως η άμυνα και η ασφάλεια δεν πρέπει να καλυφθούν εις βάρος των αγροτών και των λιγότερων εμπτυγμένων περιοχών. Στο επίκεντρο βρίσκεται επίσης οι τιμές των καυσίμων, του πετρελαίου, θέρμανσης και της ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, η εξασφάλιση νέων ευρωπαϊκών περιθωρίων για πρόσθετες ενισχύσεις δεν είναι δεδομένη, καθώς υπάρχουν επιφυλάξεις για τους δημοσιονομικούς κανόνες. Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν οι ευρωπαϊκές συζητήσεις θα καταλήξουν σε συγκεκριμένες αποφάσεις ή θα περιοριστούν σε γενικές δεσμεύσεις για τους πολίτες και τους αγρότες. Το ζητούμενο δεν είναι οι υποσχέσεις αλλά η ουσιαστική μείωση του κόστους και η προστασία του εισοδήματος τους. Επομένως, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Μητσοτάκης προχωράει τώρα εκεί να ζητήσει και να διεκδικήσει. Δεν βλέπω εγώ κάτι επί της ουσίας να γίνεται, σας το λέω ειλικρινά. Πάμε τώρα στα μέτρα για την ευλογιά. Για την ευλογιά στην Κρήτη. Θα μου πεις, μα είχαμε, δεν είχαμε. Ναι, αλλά παρατείνονται τα μέτρα για την ευλογιά στην Κρήτη για να μην έχουμε. Έτσι ισχυρίζονται οι αρμόδιοι ειδικοί και θα σας διαβάσω τώρα τι ακριβώς συμβαίνει. Η Κρήτη παρατείνει τα μέτρα, μάλλον όχι η Κρήτη, παρατείνονται τα μέτρα στην Κρήτη καλύτερα και βεβαίως σε λίγο θα περάσουμε σε αυτό το θέμα, σε λίγο γιατί έχουμε τώρα τον κύριο Ρούντα, ο οποίος είναι από την Βουλή, βγήκε από τη Βουλή για να μας μιλήσει. Κύριε Ρούντα, καλή σας μέρα, τι κάνετε?
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλους τους κριτικούς στην αγαπημένη Κρήτη. Καλημέρα βασικά σε όλους τους Έλληνες, σε όλο τον κόσμο, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Την αγαπημένη Κρήτη, στην οποία είχα την τιμή να υπηρετήσω και τη θητεία μου στο Μάλεμε. Αξέχαστη εποχή, αγαπημένους αδελφούς.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά και να είσαι υγεία εσύ και το σπίτι, η οικογένειά σου, οι γονείς σου, όλος ο κόσμος που είναι δίπλα σου.
1: Και όλος ο κόσμος.
0: Λοιπόν, θέλω να μας πεις, Αντιπρόεδρε, να μας πείτε, σας παρακαλώ, τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Εδώ πέρα στο Ηράκλειο έχουμε βγάλει τώρα, βγάλαμε την κυρία, την πρόεδρο, την δικηγόρο, την κυρία Καλέργη, της Επιτροπής Ηρακλείου Μυρών. Γίνεται ο κακός χαμός, περιμένουμε νέα. Θέλουμε να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει και τι πρόκειται να γίνει μετά από αυτή την ολομέλεια, τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, να σας πω ότι χθες ήρθε αυτή η άθλια τροπολογία. Μόλις τώρα κατέβηκα από το βήμα της Βουλής ασκώντας σφοδρή κριτική. Είμαι έξω ακριβώς από την αίθουσα της ολομέλειας της Βουλής. Τους άσκησα έντονη κριτική για την άθλια αυτή τροπολογία. Κατά τους λέω, για ποιο λόγο αγνοείται τη φωνή της Κρήτης? Δημοτικό Περιφερειακό Συμβούλιο με ψηφίσματα είναι εναντίον. 12 όμοροι δήμοι, αν δεν κάνω λάθος, εναντίον. 10.000 υπογραφές, το λέω σωστά?
0: Το τρίτο δημοτικό διαμέρισμα με 49.000 ψηφοφόρους, 47.000 ψηφοφόρους,
1: ακριβώς.
0: Τους αγνοούν.
1: Λοιπόν, πρόκειται για μια αθλειότητα. Αποδεικνύει στην κυριολεξία αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση ότι είναι αντιδημοκράτες. Διαχειρίζονται τον λαθρομεταναστευτικό με τέτοιο τρόπο ώστε αποτελούν θριαλίδα για την εθνική συνοχή της χώρας. Συγγνώμη, αλλά γίνονται τεράστια ζητήματα εθνικής ασφάλειας.
0: Βέβαια. Θα πέσει καταρχήν σύρμα, γιατί δεν έχουν καταλάβει ότι, παιδιά, υπάρχουν δύο προσωρινές επίσημες δομές, Αγιά και Ηράκλειο. Αυξήσατε τις βάρκες σας. Να αυξηθεί ο κόσμος. Δεν το έχουν καταλάβει αυτό, δυστυχώς.
1: Και αν δεν κάνω λάθος, είδα και χθες ότι υπάρχει των λαθρομεταναστευτικών ρόμους και στην Ιερά Πετρατόρια.
0: Βεβαίως, βεβαίως, πολύ σωστά.
1: Είναι ένας χαμός. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στα χέρια μου, θέλω να το ακούσουν οι ακροατές σας, κρατάω στα χέρια μου τυπωμένες τις απαντήσεις τις οποίες έχω λάβει από τα δύο αρμόδια υπουργεία που καταθέσαμε ερώτηση με τον αξιότιμο πρόεδρο της Νίκης, τον κύριο Νατσιό, για τη δομή στην περιοχή σας. Θα σας αποστείλω ηλεκτρονικά. Ένα θα σας πω. Η μία από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών μου γράφει το εξής. Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής ερώτησης, γνωρίζουμε ότι το αφηγόμενο θέμα δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου μας. Άρα το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών λέει ότι δεν είναι αρμόδιο. Κρατήστε το αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Δεύτερο, η δεύτερη απάντηση είναι μια απάντηση από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Υπηρεσία Συντονισμού. Λοιπόν, είναι ένα κείμενο περίπου μιας σελίδας, το οποίο στην ουσία δεν λέει τίποτα, απλά περιγράφει, να σας το πω έτσι, τις αρμοδιότητες της υπηρεσίας τους και του αρχηγείου της ελληνικής αστυνομίας. Και μπλα μπλα μπλα μπλα, μια έκθεση ιδεών, ότι στην ουσία λαμβάνω όλα τα απαραίτητα μέτρα, σας διαβάζω ακριβώς, προκειμένου να αντιμετωπίσω ουσιαστικά το ζήτημα των αυξημένων προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών με απόλυτο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο κράτος δικαίου, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, είναι μια αθλειότητα.
0: Να κάνω ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
0: Ποιος απαντάει σε αυτό, ποιο υπουργείο?
1: Στο δεύτερο Υπουργείο, ναι, είναι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
0: Προστασίας του Πολίτη. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη μπορεί να πάρει ευθύνη για αυτό που έγινε χθες στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό, στην εκκλησία που δύο μουσουλμάνοι προσπάθησαν να μαχαιρώσουν δύο χριστιανόπουλα?
1: Εδώ λοιπόν είναι τα ζητήματα. Αυτό που είπα, ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση επιβεβαιώνει ότι παραμένει ένας αμετανόητος διαχειριστής της παράνομης μετανάστευσης. Υπονομεύεται έτσι, διακινδυνεύει η εθνική μας συνοχή. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα.
0: Όχι, θα πρέπει να πάρει ευθύνη, γιατί αφού εγγράφος. Βεβαίως, αφού εγγράφος λέει ότι είμαστε εμείς υπεύθυνοι και εγγυόμαστε την ασφάλεια, ελάτε να πάρετε τώρα να πάρετε την ευθύνη, διότι δύο παιδιά θα ήταν νεκρά σήμερα. Ελάτε να πάρετε την ευθύνη και να μου πείτε ότι αυτό δεν θα ξαναγίνει αύριο. Γιατί αν θα ξαναγίνει αύριο, πρέπει να παραιτηθείτε την ίδια στιγμή εκείνη. Εσείς οι οποίοι υπογράφετε και υπόσχεστε.
1: Σωστά. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Αυτά δεν είναι σοβαρά θέμα. Δεν είναι σοβαρή διαχείριση. Όχι. Δεν μπορεί να παρακάμπτεται έτσι η φωνή του κριτικού λαού. Συγγνώμη κιόλα. Συγγνώμη, όχι. Δεν γίνεται να. Έχουμε λαϊκή κυριαρχία, δεν έχουμε, για να το καταλάβω δηλαδή.
0: Προφανώς.
1: Έχουμε δημοκρατία. Κρατεί ο Δήμος. Έχουμε, δεν έχουμε.
0: Προφανώς.
1: Να θυμίσω ότι πριν λίγο καιρό η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας καταργεί τα τοπικά δημοψηφίσματα. Δεν θέλει να ακούει για δημοψηφίσματα, το ξέρετε. Δεν θέλει.
0: Δεν θέλει.
1: Δημοψήφισμα τοπικό και παθαίνει κεφαλικό.
0: Μάλιστα. Γιατί άραγε.
1: Πώς θα εκφραστεί ο ελληνικός λαός?
0: Μα πώς να μην παθαίνει εγκεφαλικό όταν αγνοεί 10.000 υπογραφές?
1: Λοιπόν, να σας πω τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, για να καταλάβετε γιατί αντίληψη έχουμε, θα σας πω, ανοίξω μια παρένθεση. Ψηφίζεται τώρα, τις μήνες συζητείται στην Ολομέλεια της Πολύ, στην νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη διαμεσολάβηση και τη διαιτησία, αμυγός νομικό ζήτημα. Πλην όμως, έχει κάποιες διατάξεις που κάνουν το εξής. Εισάγουν, έστω και προαιρετικά, σιγά σιγά το πάνε, την δικαστική διαμεσολάβηση στο δημοτικό. Τετάρτη, Πέμπτη και Έκτη Δημοτικού. Δηλαδή θα βάλουν τώρα τα παιδάκια να παίξουν τον ρόλο του διαμεσολαβητή στις μεταξύ τους παρεξηγήσεις. Είναι δυνατόν?
0: Και αν τα παιδάκια αυτά που θα παίξουν το ρόλο αυτό έχουν ένα οικογενειακό περιβάλλον που δεν είναι και τόσο...
1: Για πείτε μου λοιπόν ακριβώς. Ναι.
0: Για πείτε μου τι θα γίνει μετά. Θα διονυστεί η μάχη μεταξύ των παιδιών, διότι κάποια παιδιά δεν έχουν μάθει, τέλος πάντων, να διαχειρίζονται καταστάσεις τέτοιες.
1: Έρχεται τώρα, προσέξτε την παράνοια, το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
0: Δεν είναι υποχρεωμένος δηλαδή ο εκπαιδευτικός να περάσει το μήνυμα, τα παιδιά πρέπει?
1: Έλατε.
0: Δηλαδή ετοιμάζουμε τα παιδιά να παίρνουν τη ζωή στα χέρια τους από την προσχολική ηλικία?
1: Ναι, και να κάνουν τους δικαστές.
0: Και να κάνουν τους δικαστές, αλήθεια τώρα?
1: Ναι, και όχι μόνο αυτό, προσέξτε τώρα. Επιβαρύνει τους καθηγητές, τους δασκάλους, με παραπάνω αρμοδιότητες. Συγγνώμη, το Υπουργείο Δικαιοσύνης με ποια αρμοδιότητα ρυθμίζει λεπτομερώς ζητήματα του Υπουργείου Παιδείας? Είπα τώρα πριν από 5-10 λεπτά βγήκε από την αίθουσα τον κύριο Φλωρίδη. Συγγνώμη, ξέρετε εσείς κύριε Υπουργέ, πόσα κενά υπάρχουν σε θέσεις εκπαιδευτικών? Αν τα ξέρετε, να τα πείτε στο Υπουργείο Παιδείας και μάλιστα προβλέπει και να δημιουργείται ειδική χώρη διαβούλευσης, λέει, στα σχολεία.
0: Διαβούλευσης.
1: Ναι, εδώ δεν έχουμε αίθουσες.
0: Συγγνώμη, η διαβούλευση τι αφορά, ας πούμε? Και από ποιους?
1: Θα σου το πω απλοϊκά. Όταν θα γίνεται παρεξήγηση μεταξύ δύο παιδιών.
0: Θα βάζουμε δύο παιδιά να τα βρουν μεταξύ τους με ένα τρίτο παιδί που θα κάνει το δικαστή.
1: Κάπως έτσι, ακριβώς. Και θα υπάρχει ένα συντονιστή από τους καθηγητές. Συγγνώμη, εδώ δεν έχουμε σχολεία. Εδώ δεν έχουμε παιδιά. Εδώ υπάρχουν σχολεία που.
0: Αδιανόητα πράγματα. Γιατί δεν προσπαθούν, κύριε Ρούντα, να μάθουν τα παιδιά τι πάει να πει Αγιά Σοφιά, τι πάει να πει, τι πάει να πει έθνος, τι πάει να πει κράτος, τι πάει να πει οικογένεια μόνο. Θα το βάλουν, θα βάλουν τα παιδιά.
1: Επειδή μου δίνετε βήμα και μιλάω στην Κρήτη, την οποία την αγαπώ, γιατί σας ξαναλέω, έχω αδέρφια κριτικούς και πειρέτσα και τη θεία μου στο Μαλμίκη και έχω φοβερές αναμνήσεις με λεβέντες ανθρώπους εκεί κάτω. Μαγαρίζουν τα παιδιά μας, το έχουμε καταλάβει.
0: Ακριβώς μαγαρίζουν τα παιδιά μας.
1: Αυτός τους μοιάζει.
0: Αδιανόητα πράγματα.
1: Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι.
0: Κύριε Λούντα, θέλω να μου στείλετε παρακαλώ όλα τα στοιχεία αυτά.
1: Βεβαίως,
0: γιατί θέλω να τα δημοσιεύσω κάποια στιγμή. Όχι κάποια στιγμή, να τα δημοσιεύσω. Και θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση τώρα εδώ στους βουλευτές της Κρήτης.
1: Να σας πω, μπορούν άνετα οι ακροατές μας αυτή τη στιγμή που μιλάμε να τα βρουν από την επίσημη ιστοσελίδα της Βουλής, είναι δημοσίως ανεκτημένα. Σε αρχείο PDF.
0: Επειδή δεν ξέρει ο κόσμος πάντα να μπαίνει και να ψάχνει. Θα μου τα στείλετε, σας παρακαλώ να τα δημοσιεύσω να υπάρχουν στην Prime News και σε όλες τις σελίδες που θέλουν να το κάνουν αυτό. Έτσι, προς Θεού, δεν είναι αποκλειστικότητα.
1: Ξέρει ο κόσμος ότι εμείς στη Νίκη αγωνιζόμαστε για όλη την Ελλάδα. Είμαστε λίγοι, δεν προλαβαίνουμε να είμαστε παντού, αλλά να ξέρουν ότι αγωνιζόμαστε ουσιαστικά για όλη την Ελλάδα.
0: Θα σας πω ένα πράγμα. Επειδή ξέρω πολύ καλά τι λέτε και συμφωνώ στο 100%, γι' αυτό είμαι κοντά σας. Αλλιώς δεν θα ήμουν, ειλικρινά σας το λέω. Εντάξει, αυτό να το ξέρετε. Είμαι κοντά σας και θα δώσω το δικό μου το αναγώνα εδώ στο Ηράκλειο όταν χρειαστεί. Για την Νίκη. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ την αγάπη μου, καλημέρα σας.
0: Γεια σας. Είναι τιμή για μένα, φίλες και φίλοι, και για την εκπομπή να αφήνει την Ολομέλεια να βγει έξω ο αντιπρόεδρος της Νίκης να μιλήσει σε εμάς, να ενημερώσει τον κόσμο και να ξαναμπήσει και να συνεχίσει την δουλειά την οποία τον έστειλε ο ελληνικός λαός να κάνει στην Βουλή, να δίνει μάχη για τον κόσμο, την όποια μάχη, έτσι όπως πρέπει, με τιμή και αξιοπρέπεια. Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Ρούντα, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος της Νίκης, ενός κόμματος με αξιοπρέπεια, χωρίς μαύρους, κόκκινους, κίτρινους λεκέδες, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Χωρίς διαπλοκές και χωρίς να είναι δεκανίκια όπως κάποιοι ισχυρίζονται. Διότι εμείς δεν έχουμε δεκανίκια. Και δεν θέλουμε να γινόμαστε δεκανίκια. Λοιπόν, 12 και 10 πρώτα λεπτά. Συνεχίζουμε λοιπόν εκείνο το θέμα που αφήσαμε στη μέση, τα μέτρα για την ευλογιά ίσχυσαν από 2 έως 15 Οκτωβρίου του 2026 και η συνέχισή τους απαιτεί νέα αξιολόγηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Μέχρι την τελευταία σχετική ενημέρωση, η Κρήτη παραμένει χωρίς επιβεβαιωμένο κρούσμα της συγκεκριμένης νόσου. Απαγορεύεται είσοδος εγωπροβάτων από εκτροφές της υπόλοιπης Ελλάδος, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος μετάδοσης ή μετακινήσεις ζώων. Για σφαγή επιτρέπονται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ενώ οι μετακινήσεις για αναπαραγωγή περιορίζονται αυστηρά. Παράλληλα, προβλέπονται υγειονομικά πιστοποιητικά, τα οποία έχουν να κάνουν με απολυμάνσεις οχημάτων, καραντίνα 21 ημερών για ζώα που μεταφέρονται σε νέες εγκαταστάσεις κτλ. Πάμε όμως να περάσουμε στο τηλέφωνο. Καλή σας ημέρα. Καλό μεσημέρι, μάλλον.
2: Καλημέρα, κύριε Νίκο.
0: Γεια σας.
2: Η Λίζα είμαι.
0: Γεια σας, κυρία Λίζα.
2: Λοιπόν,
0: γεια σας.
2: Πήρα τηλέφωνο να πω.
0: Μάλιστα.
2: Ότι κάτι θα φανεί αστείο τώρα, βέβαια, αλλά δεν είναι στην ουσία.
0: Δεν είναι τίποτα αστείο, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, επιβάλλαν στα παιδάκια στο σχολείο, στην Πέμπτη Δημοτικού, να πάρουν φλογέρα.
0: Τι να πάρουνε?
2: Φλογέρες. Προσέχετε τι λέω.
0: Συγγνώμη. Τέλος πάντων.
2: Λοιπόν, να γελάσουμε. Ναι, να γελάσουμε.
0: Τι επιβάλλανε στην Πέμπτη Δημοτικού, είπατε?
2: Στην Πέμπτη Δημοτικού να πάρουνε φλογέρα.
0: Ναι, να κάνουνε μουσική, ας πούμε.
2: Για ώρα μουσικής. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, να πάρω φλογέρα στο παιδί μου, στο εγγόνι μου, ναι. Έδωσα στο παιδί μου, στο εγγόνι μου φλογέρα. Όχι. Θέλουνε συγκεκριμένη. Προσέχετε αυτό. Θέλουν συγκεκριμένη φλογέρα. δεν αφήνουν από που να είναι να πάρουμε.
0: Αλλά
2: συγκεκριμένη φλογέρα σχεδίου.
0: Μάρκα δηλαδή.
2: Μπράβο, ναι. Αυτό εμένα κάτι μου δείχνει.
0: Συγγνώμη, για όλα τα παιδιά ή μόνο για το δημοτικό το δικό σας?
2: Όχι, όλα τα δημοτικά.
0: Δηλαδή και εδώ στην Κρήτη και στην
2: ναι,

0: σωστή λύρα ή κιθάρα. Αν δεν έχει τις αποστάσεις που πρέπει, δεν θα μάθεις ποτέ αυτό που πρέπει.
1: Κύριε Νίκο, μιλάμε για σχολείο τώρα, για παιδάκια. Δεν είναι σχολή μουσικής, ας πούμε, που πρέπει να τη μάθεις τέλεια. Εδώ μιλάμε για ένα μάθημα. Πώς κάναμε στο σχολείο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το βλέπω πολύ.
0: Εδώ δεν θα πάρω θέση, να σας πω γιατί δεν θα πάρω θέση. Επειδή ξέρω τη μουσική, ότι η μουσική όταν δεν είναι σωστό το όργανο, δεν θα μάθεις ποτέ σωστή μουσική. Δεν ξέρω πόσο σοβαρό είναι το εγχείρημα αυτό για να πάρω θέση. Γι' αυτό. Δηλαδή, αν είναι για να περάσουμε την ώρα μας, άσε τα παιδιά να πάρουν ό,τι θέλουν.
1: Απλά αν είναι εγώ κάτι... το είπα για το συγκεκριμένο προϊόν. Αυτό
0: ναι,
1: θέλω
0: εντάξει,
1: να πω.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: θα μπορούσαν όμως να πούνε, παιδιά, θέλουμε μία φλογέρα με τα χαρακτηριστικά αυτά. Πάρετε ό,τι μάρκα θέλετε εσείς.
1: Ναι, όχι, μία συγκεκριμένη.
0: Α, άμα θέλουν γιατί... και συγκεκριμένη, τότε παίρνουν ποσοστά. Συγγνώμη που θα το πω.
1: Πήγαμε φλογέρα και είπε όχι αυτή. Θα πάρετε αυτήν, ας πούμε.
0: Αυτή. Εάν σας λένε χαρακτηριστικά φλογέρας, όχι μάρκα, χαρακτηριστικά φλογέρας. Αλλάζει. Γιατί μπορεί να σας πει βιολί 3 τέταρτα ή 4 τέταρτα.
1: Ναι.
0: Άμα πάρει ένα παιδί 4 τέταρτα, είναι τόσο μεγάλο που δεν μπορεί. Δεν μπορεί, δεν φτάνει το χεράκι του. Δεν φτάνει.
1: Ωραία.
0: Πρέπει να πάρει 3 τέταρτα. Εάν είναι έτσι, ναι. Εάν όμως είναι, θέλουμε 3 τέταρτα και να είναι για μάχα και να είναι από αυτό το μαγαζί, τότε αλλάζει το πράγμα. Πάει αλλού.
1: Ωραία. Εγώ να σας ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Σε τι χρειάζεται η φλογέρα στα παιδιά στο σχολείο?
0: Θα σας πω. Προτιμώ την φλογέρα, δηλαδή τη μουσική, παρά να του μαθαίνουν διαφιλελετικές σχέσεις.
1: Ναι, δεν το συγκρίνω με αυτό, εντάξει. Ναι.
0: Προτιμώ χίλιες φορές φλογέρα. Εντάξει, που είναι και στην εκπαίδευση μέσα.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά εντάξει, δεν είναι να μου κάνεις το παιδί μου γκέι ή να το μάθεις να ζει.
1: Όχι,
0: να μην το πάω πιο πέρα.
1: Ναι. Μα δεν το συζητάμε αυτό, αυτό έχει ξεφύγει.
0: Διαφιλικές, όχι διαφιλετικές, λάθος το είπα. Διαφιλικές σχέσεις. Ναι, αλλάζει.
1: Ναι. Απλά εγώ για την φλογέρα λέω τη συγκεκριμένη που είναι μια πλαστική στην ουσία.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε, καταλαβαίνω την ανησυχία σας, αλλά σας λέω και πάλι και είμαι σίγουρος ότι συμφωνείτε. Προτιμώ φλογέρα παρά τα άλλα τα άειλα μαθήματα.
1: Ναι, εγώ πιστεύω ότι πίσω κρύπεται και χρήμα.
0: Μπορεί αυτό χίλια πράγματα μπορούν να κρύβονται.
1: Ναι,
0: σας είπα. Μα σας είπα, εάν.
1: Συγκεκριμένη εταιρεία δηλαδή.
0: Ναι, συγκεκριμένη εταιρεία, συγκεκριμένη μάρκα κτλ. Ναι. Αλλάζει το πράγμα. Αν πούνε στο παιδί, πάρτε ένα βιολί 3 τέταρτα στο παιδί και όχι 4 τέταρτα, τότε γιατί δεν φτάνει. Αλλά πάρτε όποια μάρκα θέλετε εσείς.
1: Μπράβο, ναι.
0: Πάρτε και ένα φτηνό. 3 τέταρτα μόνο θέλω να είναι για να μπορεί το παιδί να το πιάσει στο χέρι του.
1: Ναι. Όχι, συγκεκριμένη.
0: Δεν το ξέρω.
1: Εντάξει.
0: Γι' αυτό δεν παίρνω θέση. Να είστε καλά, κύριε Λίζα. Ευχαριστώ.
1: Γεια σας.
0: Ευχαριστώ. Γεια σας.

Και να λοιπόν που θα πάμε και στο τελευταίο νέο, το οποίο δεν είναι νέο που αφορά πολύ κόσμο, είναι όμως ένα νέο που αφορά όλους εκείνους οι οποίοι θέλουν να δουν ότι κατά κάποιο τρόπο ή εν πάση περιπτώσει με ακούσουν πάλι από το Μέγαρο και με πάρουν τηλέφωνο, υπάρχει τέλος πάντων και έλεγχος. Βέβαια εδώ δεν έχει να κάνει η αστυνομία, έχει να κάνει το λιμενικό σώμα, το λιμεναρχείο Ηρακλείου κτλ. Συνελήφθη λοιπόν λίγο πριν επιβιβαστεί στο πλοίο ένας κύριος που βρέθηκαν 56.000 ευρώ επάνω του, 8 τραπεζικές κάρτες, έτσι. Σοβαρή υπόθεση λοιπόν για το κεντρικό λιμεναρχείο Ηρακλείου. Μετά τη σύλληψη ενός 31 χρονού άνδρα στο λιμάνι της πόλης το πρωί της 5ης 15 Οκτωβρίου, τώρα δηλαδή πριν λίγη ώρα, ο άνδρας εντοπίστηκε λίγο πριν επιβιβαστεί σε πλοίο με προορισμό τον Πειραιά. Κατά τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, οι λιμενικοί βρήκαν κρυμμένο το ποσό των 56.000 ευρώ, για το οποίο σύμφωνα με δημοσίευμα δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει από πού τα πήρε, από πού τα βρήκε αυτά τα χρήματα. Στην κατοχή του βρέθηκαν επίσης 8 τραπεζικές κάρτες με στοιχεία άλλων προσώπων. Ορίστε. Κάτι λέει αυτό, ε. Κάτι λέει.

Κάτσε να δούμε τι λέει όμως. Περιμένετε. Οι αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση των χρημάτων, των καρτών, δύο κινητών τηλεφώνων, ενός φορητού υπολογιστή και ενός σημειωματαρίου με χειρόγραφες καταγραφές ποσών. Η υπόθεση εξετάζεται για πιθανή κλοπή, νομιμοποίηση εισόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και παραβάσεις της νομοθεσίας για τις υπηρεσίες πληρωμών. Το χρηματικό ποσό πρόκειται να κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Η έρευνα των λιμενικών αρχών αναμένεται να ρίξει φως στην προέλευση των χρημάτων και στη χρήση των τραπεζικών καρτών. Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν τα ευρήματα συνδέονται με ευρύτερη οικονομική ή άλλη παράνομη δραστηριότητα μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα και να υπάρξει δικαστική κρίση. Ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας για το συλληφθέντα, βεβαίως, αλλά το τεκμήριο της αθωότητας δεν μπορεί να καλύψει, κατά εμέ, όχι το ποσό, αλλά τις κάρτες με ονόματα διάφορα που δεν άνοικαν σε αυτόν. Και να μας πει λοιπόν ένας αθώος, αφού ο αθώος είναι, όσο ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, πώς βρέθηκαν αυτές οι κάρτες με άλλα ονόματα στην τσέπη του. Εμένα, ας πούμε, άμα θα κοιτάξεις, θα βρεις μια κάρτα με το όνομά μου μέσα. Δεν θα βρεις 10 κάρτες με 10 διαφορετικά ονόματα. Πώς βρέθηκαν στην τσέπη του αυτινού του αθώου ανθρώπου. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ τελειώνει η σημερινή μας εκπομπή. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Ακούσατε Πρωινό Βήμα. Flash Κρήτης 95,8. Η Prime News μας βοήθησε σημαντικά και σε αυτήν την εκπομπή. Διαβάζετε λοιπόν primenews.press. Δεν είναι κόπος. primenews.press δεν είναι κόπος, είναι τρόπος. Τρόπος ζωής για την ενημέρωσή σας. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Γεια και χαρά σας, θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο. Αύριο όμως έχουμε και μία εκπομπή η οποία θα είναι κάθε δύο φορές την εβδομάδα

On Air λοιπόν, τρεις στο μικρόφωνο κάθε Τρίτη και Παρασκευή από τις 8 έως τις 10, που θα είναι η φωνή σας αυτή η εκπομπή, η παρέα σας αυτή η εκπομπή, η εκπομπή σας αυτή η εκπομπή. Με την Ροδάνθη Χρυσοφάκη, τον Ιπποκράτη Καραντώνη και τον Νίκο Κυριακάκη. Καλημέρα Ιπποκράτη μου, καλημέρα. Μου λέει ο Ιπποκράτης, σε ακούω από το αμάξι. Γεια σου ρε Ιπποκράτη. Λοιπόν, αύριο λοιπόν το πρωί 10.30 έως 12.30 πρωινό Βήμα και 8 με 10 το βράδυ 3 στο μικρόφωνο. Γεια και χαρά σας.

Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσι ΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομη.

αυτοί μας σε κάνανε. Σε ξεπουλήσανε και σε πεθάνανε. Αυτοί οι σωτήρες σου που δήθεν μοιάζονται, σου κλέβουν όνειρα και τα μοιράζονται.

0: το πόσα μηνυματάκια έχετε γράψει και σχολιάζετε από κάτω την είδηση για το 1,5 εκατομμύριο ευρώ για αυτά τα σεμινάρια savoir vivre για τους λύκους, δεν έχει προηγούμενο. Θα μου πείτε, είναι λογικό αυτό που γίνεται όταν έχει αφανιστεί η κτηνοτροφία από την χώρα, να δίνουν τόσα χρήματα για βελτίωση, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, των συνθήκων συνύπαρξης του λύκου με την κτηνοτροφία. Ναι. Έχουμε περάσει σε άλλο level, αγαπημένοι μου. Τα βιολιά έπεσαν, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω, γιατί είμαστε ένα λεπτό πριν από τη μία. Οπότε τα φιλιά, την αγάπη μας από τη Δέσποινα Ποτίτση, τον Γιώργο Δαμιανίδη. Μένετε συντονισμένοι, Focus FM, έρχεται κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Flash Κρήτης 95,8.

0: φωνή μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξεκνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Φλας Κρήτης 95,8.
0: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
2: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
0: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος, χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο, νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
4: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
5: Στο Ηράκλειο η απόλαυση έχει όνομα.
6: Μαγεύματα.
5: Δροσερές.
6: Σαλάτες.
5: Λαχταριστές.
6: Σκεπαστές. Και πεντανόστιμες. Αράβικες πίτες.
5: Σπιτικά μαγειρεύματα.
6: Και όλα αυτά στα μαγεύματα. Φρέσκα υλικά, πλούσιες γεύσεις και μεράκι σε κάθε μπουκιά.
5: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 119, Ηράκλειο. Για delivery 2810-370-777 και 2810-261-111.
6: Μαγεύματα. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
7: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι. Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Σα είχε πει και τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Βλέπεις, ρε, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία ήταν καθήκια του κερατά. Α, βρέλενα. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
1: κι αν έχετε ζήσει,
0: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδιά. Τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά? Θα μου πεις τον καταγραφείο του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Άγιον Πνεύμα. Πρέπει να ξέρω.
2: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4. Ράδιο Χαλκιδική στους 98 και 8. Φλάς Κρήτης στους 95 και 8. Νότος Νιούς στους 97 και 8. Νέο FM 103 και 3 στη Θεσσαλία, στο Βόλο. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα στη ραδιοφωνική παρέα, κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης, καθημερινά 1 με 4.

0: Κλαίνε και φωνάζουνε, έφυγε η Γκίλφοιλ, ρε, εδώ έχουμε σοβαρά θέματα. Θα ξεκινήσω όπως κάθε φορά και σήμερα με μια κατάθεση. Γιατί είπαμε ότι κάθε μέρα θα σας διαβάζω μια κατάθεση από τη δίκη των Τεμπών για να μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για το τι ακριβώς συμβαίνει και για το τι Γολγοθά ανεβαίνουν κάποιοι συνάνθρωποι σας και δεν σας το δείχνουν τα κανάλια γιατί θέλουν να σας κοροϊδεύουνε. Πρώτα απ' όλα, πάμε στον κύριο Χρήστο Τιλκερίδη, ο πατέρας του Άγγελου, ο οποίος κατέθεσε στη δίκη των Τεμπών. Ο Άγγελος λέει είχε όνειρα και του τα κόψανε. Το δικό μου το παιδί το σκοτώσανε, το κάψανε και μου το πετάξανε, λέει ο κύριος Τιλκερίδης. Περιμένω από το δικαστήριο να σταθεί στο ύψος του. Ναι, έκανε λάθος ο σταθμάρχης, αλλά κανένα σύστημα ασφαλείας δεν λειτουργούσε. Για ποιο λόγο δεν κάνανε σωστά αυτή τη δουλειά? Είναι πολύ light το κατηγορητήριο. Το κράτος τρέχει πάντα πίσω από τα γεγονότα. Θα τους κυνηγήσω με στοιχεία και νόμους, λέει ο κύριος Τιλκερίδης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει σεβασμός στις οικογένειες, είμαστε μόνοι μας. Θα τους κυνηγήσω μέχρι να πατήσουν μαύρο χιόνι. Από την απόφασή σας θα εξαρτηθεί η αξιοπιστία της δικαιοσύνης και το αν θα αλλάξει κάτι σε αυτή τη χώρα. Κατέθεσε. Και θέλω να ακούσουμε και ένα ηχητικό όπου λέει κάποια συγκεκριμένα πράγματα η δικηγόρος, η κυρία Χατζη Κωνσταντίνου. Ακούσαμε χθες και τον ιερέα, τον πατέρα του Κυπριανού, που μίλησαν για χημικά στοιχεία στο σώμα και για περίεργες μυρωδιές. Για πάμε να ακούσουμε τι λέει και η δικηγόρος.
1: Μας μίλησε για το μπουφάν του, το οποίο μπουφάν το είχε. Μας μίλησε για το μπουφάν του, το οποίο μπουφάν το είχε στα χέρια του και του είπαν οι αστυνομικοί, έχει χημικά, μην το κρατήσεις. Και δεν το κράτησα, λέει, και το έκαψα, το πέταξα, γιατί έχω άλλα παιδιά και φοβήθηκα μην πάθουν κάτι από τα χημικά. Όμως κράτησε το,
2: τσαντάκι.
1: Το τσαντάκι που ήταν μέσα στο μπουφάν. Αυτό είναι ένα πορτοφολάκι. Και πριν από ένα χρόνο που μιλούσαμε, πραγματικά του είπα, πατέρα, αν θέλετε εσείς, κάντε αυτή την έρευνα, γιατί μου είπε, εγώ δεν θέλω άδικα να τιμωρηθεί κάποιος. Θέλω οπωσδήποτε όμως να βρω την αιτία που το παιδί μου, ξέρω ότι δεν πέθανε από τη σύγκρουση και πέθανε μετά. Υπήρξε νεκροψία. Αυτό το τσαντάκι, σύμφωνα με τις δηλώσεις του, είχε τουλόλιο, βενζόλιο, ξυλόλιο και κάποιους άλλους υδρογονάνθρακες. Και το χειρότερο, στις δηλώσεις του, είχε τουλόλιο, βενζόλιο, ξυλόλιο και κάποιους άλλους υδρογονάνθρακες. Υπήρξε νεκροψία. Αυτό το τσαντάκι, σύμφωνα με τις δηλώσεις του, είχε τουλόλιο, βενζόλιο, ξυλόλιο και κάποιους άλλους υδρογονάνθρακες. Νεκροψία. Αυτό το τσαντάκι, σύμφωνα με τις δηλώσεις του, είχε τουλόλιο, βενζόλιο, ξυλόλιο και κάποιους άλλους υδρογονάνθρακες. Και το χειρότερο, ότι αυτή.
0: Ξανά αυτό το σημείο, ξανά! Τι είχε το τσαντάκι? Για όλους αυτούς που λένε ότι είμαστε συνωμοσιολόγοι, γιατί είχε το τσαντάκι, να το ξανακούσουμε λίγο.
1: Είχε τουλόλιο, βενζόλιο, ξυλόλιο και κάποιους άλλους υδρογονάνθρακες. Αυτό το τσαντάκι, σύμφωνα με τις δηλώσεις του, είχε τουλόλιο, βενζόλιο, ξυλόλιο και κάποιους άλλους υδρογονάνθρακες.
0: Έτσι, μπράβο, να καταραίει το αφήγημα της κυβέρνησης. Το αφήγημα όλων αυτών που αποδεικνύεται ότι ήταν ψεύτες.
1: Και το χειρότερο, ότι αυτή και το δήλωσε ο πατέρας.
2: Πήγε σε εργαστήριο.
1: Βεβαίως, ναι. Πήγε στην Κύπρο. Αντίστοιχα και το θέσαμε υπόψη του δικαστηρίου.
2: Εφόσον και τα έγγραφα,
1: βεβαίως,
2: που μάθαμε,
1: βεβαίως. Έδωσε φωτογραφίες ο άνθρωπος και είπε το χειρότερο. Έδειξε το παιδί του με την τομή της ιατροδικαστήριου.

0: συναγερμός και για τους δικαστές, από τους οποίους δικαστές ζήτησε όχι να είναι παραδειγματική τιμωρία, όπως θα λέγαμε,
1: και για συγχώρεση.
0: Ακριβώς. Αλλά τις αιτίες, γι' αυτό, για τα οστά που έχουμε κάνει έτοιμα και δεν απαντήθηκαν ακόμα, είναι δυνατόν να βρίσκονται τα οστά εκεί, να μην έχουν ταυτοποιηθεί και να μην έχουν αποδοθεί? Το είπε και με την ιερατική του ιδιότητα, ότι ο κάθε νεκρός πρέπει, με τη διαδικασία που πρέπει, να ενταφιαστεί από τους οικείους του. Τι κάνουν αυτά τα οστά? Κατάσχεση σε οστά, κύριε Χαριτάτο. Το έχετε ξαναδεί εσείς, αυτό έχετε ξανακούσει? Και εν πάση περιπτώσει έγινε
2: κατάσχεση.
0: Ακριβώς. Κατάσχεση οστών είναι το έγγραφο. Είναι τραγικά αυτά που ζούμε και βιώνουμε. Το κινητό του Κυπριανού δεν το αποδόθηκε ποτέ. Είναι κατεσχεμένο. Είχαμε ζητήσει να γίνει πραγματογνωμοσύνη. Και ήρθε χθες η μάνα και το πρώτο που είπε, δώστε μου το κινητό του παιδιού μου, να έχω ενθύμιο. Γιατί το κρατάτε? Δεν το κάνατε τίποτα. Ο Μπακαΐνης απέρριψε το αίτημα για πραγματογνωμοσύνη.
3: Για βάλε ξανά λίγο τι είχε το τσαντάκι.
0: Εγώ δεν θέλω άδικα να τιμωρηθεί κάποιο. Θέλω οπωσδήποτε όμως να βρω την αιτία που το παιδί μου, ξέρω ότι δεν πέθανε από τη σύγκρουση και πέθανε μετά. Υπήρξε νεκροψία. Αυτό το τσαντάκι, σύμφωνα με τις δηλώσεις του, είχε του Λόλιο, Βενζόλιο, Ξυλόλιο και κάποιους άλλους υδρογονάθρους. Οπωσδήποτε όμως να βρω την αιτία που το παιδί μου, ξέρω ότι δεν πέθανε από τη σύγκρουση και πέθανε μετά. Υπήρξε νεκροψία. Αυτό το τσαντάκι, σύμφωνα με τις δηλώσεις του, είχε του Λόλιο, Βενζόλιο, Ξυλόλιο και κάποιους άλλους υδρογονάθρους.
3: Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο, τα λέει η δικηγόρος. Άλλη μία δικαίωση για τον Focus FM 103,6. Άλλη μία δικαίωση για την εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα. Και φυσικά για όλους τους παραγωγούς, οι οποίοι δώσανε αγώνα για να έρθει στην επιφάνεια η αλήθεια που θέλανε να κρύψουνε. Έτσι, ξεκάθαρα πραγματάκια. Όπως αναδεικνύουμε και το θέμα με το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, με αυτή την ανεξάρτητη υποτίθεται κερδοσκοπική οργάνωση. Αυτό πρέπει να το ερευνήσουμε. Όμως μιλάει για ένα ταμείο ευρωπαϊκό, το οποίο ήταν το Ταμείο Θάλασσας και Αλληλείας, και μέσα από εκεί πέρα υπήρξαν κάποια κονδύλια τα οποία μοιράστηκαν για να χτίσουν κάποιοι φίλοι της κυβέρνησης τουριστικές υποδομές, βίλες, πισίνες, τουριστικά καταλήματα και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε, για να έρχονται σήμερα οι αλληλείς και να ψάχνουν να βρούνε λεφτά και να μην βρίσκουν τίποτα. Και να μου λένε ότι θα συζητήσουν με το Σχοινά. Τι να συζητήσετε με το Σχοινά? Είναι απλά τα πράγματα. Σας λέει ο Γρηγόρης την αλήθεια. Το Ταμείο Θάλασσας και Αλληλείας, το Ευρωπαϊκό Ταμείο, έκανε φτερά. Γίνανε τα λεφτά βίλες και πισίνες. Γίνανε τα λεφτά γούστα και εταιρείες. Εντάξει. Δεν χρειάζεται να σας πω κάτι άλλο. Όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει. Και αν δεν θες να καταλάβεις, άστο ρε αδερφέ. Είναι δικό σου πρόβλημα. Εγώ στο λέω μάμε στα μούτρα σου. Δεν θα σου πω ούτε τις τρέλες που θα σου πούνε οι υπουργοί, ούτε τις τρέλες που θα σου πούνε οι συνδικαλιστές και οι βίλοι σου. Το Ταμείο Θάλασσας και Αλληλείας το μοιράσανε σε γνωστούς φίλους συνεργάτες, για να χτιστούν τουριστικά καταλήματα, βίλες με πισίνες, κρεοπολία, κτηνιατρία, ζαχαροπλαστεία, κομμωτήρια και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Κάτσε εσύ και ψάξε τα λεφτά. Θα βρεις, νομίζεις, λεφτά. Έλα, άμα θες να σε πάω μια βόλτα στη Χαλκιδική να δεις τις βίλες που χτίστηκαν με τα λεφτά σου. Άμα θες, έλα τουλάχιστον να δεις πού πήγαν τα λεφτά και τι βίλες χτίσανε. Και δεν χτίσαν και ωραίες βίλες. Να πω ότι θα χτίζαν και ωραίες βίλες. Βίλες είναι αυτές τώρα? Αν είναι δυνατόν. Έλα να σου δείξω. Έλα. Αλλά όσο τους ανέχεστε και όσο μου λέτε ότι θα βρείτε λύσεις με τη Νέα Δημοκρατία, αυτά θα παθαίνετε. Και φυσικά και με τα τσιράκια της Νέας Δημοκρατίας. Και είναι πολλά τα τσιράκια της Νέας Δημοκρατίας. Και κάποιοι από ό,τι φαίνεται δεν έχουν πρόβλημα με τα τσιράκια της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι τρομερό αυτό? Που κάποιοι δεν έχουν πρόβλημα με τα τσιράκια της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ σας ρωτάω ευθέως, όταν κάποιος δεν έχει πρόβλημα με συγκεκριμένους ανθρώπους, αν και αυτοί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι είχαν συγκεκριμένο ρόλο στα κόμματα που κατέστρεψαν την Ελλάδα, δεν είναι ύποπτο αυτό? Δεν είναι ύποπτο? Για πες. Δεν είναι ύποπτο.

Πότε έτσι, πότε γιουβέτσι. Δεν γίνεται για όλα. Δεν γίνεται για όλα να φταίει μόνο ένα πρόσωπο. Για εσάς όλους. Ρε εσείς, πετάξτε τη μάσκα που φοράτε επιτέλους. Είστε για γέλια πλέον. Είστε για γέλια. Ο κόσμος καταλαβαίνει, δεν είναι χαζός. Επειδή αναφερόμαστε όμως στα Τέμπη, πρέπει να πούμε ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας ζητάει άμεσες εκταφές θυμάτων μετά από 4 χρόνια, σχεδόν 4 χρόνια. Αν και έχουν υπάρξει συγκεκριμένες αναφορές για να μπορούν να γίνουν οι εκταφές με συγκεκριμένο τρόπο από εργαστήριο στην Ολλανδία και το καθυστερούν εσκεμμένα. Αν και κάποιοι πιστεύουν ακόμα ότι θα βγάλουν άκρη σύντομα. Εγώ βλέπω να τραβάει όλο αυτό πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και αυτός ήταν και ο στόχος τους, να καταφέρουν να το τραβήξουν για να πάει μετά τις εκλογές. Και θα συνεχιστεί η καθυστέρηση και δεν θα δείτε κατηγορούμενους στη δίκη. Είναι πολλά. Έχουμε ακόμα να ζήσουμε πολλά, φίλοι μου.

θέλει λίγο κυρία Ντόλκα. Την κυρία Ντόλκα λίγο, ναι, να θυμηθούμε λίγο αυτά τα όμορφα λογάκια που θέλει να δει ρακένδιτο τον Καραμαλή. Την καταλαβαίνω απόλυτα, είμαι μαζί της. Είμαι με την κυρία Ντόλκα. Πειράζει, σας ενοχλεί? Γιατί να σας ενοχλεί? Τι πρόβλημα πρέπει να υπάρχει? Κανένα πρόβλημα, είμαι με την κυρία Ντόλκα, το λέω ευθέως.

Το έχουμε. Δεν το έχουμε. Ωραία, μόλις το βρούμε να ενημερωθούμε. Έχω την καταγγελία της κυρίας Κούλπα, η οποία είναι η μητέρα του Τάσου Κουτσόπουλου που χάθηκε στα Τέμπη. Απευθύνεται στον αγοραστό η κυρία Κούλπα και λέει: διάβασα, λέει, τη συνέντευξή σας, κύριε αγοραστέ, και σας άκουσα να επαλαμβάνετε πως δεν ήσασταν συντονιστής, παραπέμποντας τις αρμοδιότητές σας στον διοικητή της τροχέας. Εγώ, λέει, είμαι η μητέρα του Τάσου Κουτσόπουλου και σας ρωτάω ευθέως, ποιος ήταν εκεί για τον Τάσο μου? Ποιος φρόντισε ώστε ο τόπος της τραγωδίας να μην αντιμετωπιστεί ως ο χώρος που βρίσκονταν τα παιδιά μας και να διαφυλαθούν όλα τα στοιχεία και να αποκαλυφθούν οι τελευταίες στιγμές τους και ολόκληρη αλήθεια? Εσείς μιλάτε, λέει, για αρμοδιότητες στον αγοραστό, η κυρία Κούλπα. Εγώ μιλάω για το γιο μου που περίμενα να γυρίσει σπίτι και δεν γύρισε ποτέ. Απαιτούμε απαντήσεις για τις εργασίες και τις παρεμβάσεις στον τόπο της τραγωδίας και για το αν διαφυλάχθηκαν τα στοιχεία. Αν, όπως υποστηρίζετε, δεν γνωρίζατε, δεν αποφασίζατε και δεν είχατε αρμοδιότητα, τότε οφείλετε να αφήσετε τη δικαιοσύνη να εξετάσει κάθε στοιχείο και κάθε ευθύνη χωρίς υπεκφυγές. Απαιτώ την αλήθεια για τον Τάσο μου και για όλα τα παιδιά μας, και η αλήθεια δεν πρέπει να έχει κενά όταν υπάρχουν αθώες ανθρώπινες ζωές πίσω από αυτήν. Ζητώ να ερευνηθούν, λέει η κυρία Κούλπα, τα πάντα, να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα και να λογοδοτήσει όποιος αποδειχθεί υπεύθυνος, όσο ψηλά κι αν βρίσκεται. Ο Τάσος μου δεν θα επιστρέψει. Δεν θα επιτρέψω όμως να χαθεί μαζί του και η αλήθεια, λέει η κυρία Κούλπα, η οποία συνεχίζει: δεν θα μάθω ποτέ τι έζησε εκείνη τη νύχτα αν δεν αποκαλυφθεί ολόκληρη αλήθεια. Κανένας και τίποτα δεν μπορεί να μου φέρει πίσω το παιδί μου. Ζητώ από όλους όσους έχουν γνώση και ευθύνη να μην σταθείτε εμπόδιο στην πλήρη και ανεξάρτητη διερεύνηση. Κανείς δεν δικαιούται να παρεμποδίσει την αναζήτηση της αλήθειας. Εκείνο το βράδυ αντιμετώπισαν τα παιδιά μας σαν σκουπίδια, σαν μπάζα, στην προσπάθειά τους να αποκρύψουν τα πάντα και να διαφυλάξουν όποιους πρέπει να διαφυλάξουν. Εκτός, λέει, από τα παιδιά μας. Να λογοδοτήσουν και να τιμωρηθούν όσοι ευθύνονται για τη δολοφονία του παιδιού μου. Έχω χάσει την αγκαλιά του Τάσου, τη φωνή του, την παρουσία του στο σπίτι. Έχω όμως τη δική μου φωνή και δεν θα διαφημώσει κανένας. Θέλω να βρω το άλοθη και ποιος ήταν αρμόδιος. Μέχρι να μάθουμε όλη την αλήθεια, λέει, μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη για τα παιδιά μας, για τον Τάσο μου.

0: Κάποιοι μπορεί να σκέφτονται ότι όλο αυτό είναι απλό, αλλά δεν είναι καθόλου απλό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και δεν μπαίνετε στη θέση αυτών των ανθρώπων. Γιατί με ρωτάνε κάποιοι, γιατί ασχολείσαι Γρηγόρη, γιατί όλη μέρα με τα Τέμπη, γιατί όλη μέρα με τα Τέμπη, γιατί άκουσα την κυρία Ντόλκα και τρελάθηκα, γιατί τα παρακολουθώ την υπόθεση από την πρώτη μέρα και ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί. Έχω μιλήσει με πάρα πολύ κόσμο και σήμερα τρίτη ώρα θα έχουμε τον κύριο Παπαγγελή, συγγενής θύματος των Τεμπών. Εδώ μαζί μας θα είναι τρίτη ώρα ο κύριος Παπαγγελής να μας πει τι έζησε, τι είδε, τι συνάντησε και ο ίδιος. Δεύτερη ώρα μαζί μας ο κύριος Αρβανίτης, με τον οποίο θα μιλήσουμε για τον Περιφερειάρχη, για τη Θράκη, για όλα. Πάμε, δώσε κυρία Ντόλκα. Όλοι εσείς που αδιαφορείτε, όλοι εσείς που δεν ασχολείστε ενεργά με την υπόθεση, που καθημερινά γίνεται κάτι καινούριο και έχετε ξεχάσει τι εστί Νέα Δημοκρατία και τι έχουν κάνει όλα αυτά τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει. Όταν ακούτε αυτή την κυρία να μιλάει, τι νιώθετε δηλαδή? Τι νιώθετε, πείτε μου, νιώθετε καλά? Νιώθετε ότι έχει λυθεί το ζήτημα? Ότι έχουμε μάθει την αλήθεια? Ότι ξέρετε για ποιο λόγο υπήρξε πυρόσφαιρα? Ότι ξέρετε για ποιο λόγο απανθρακώθηκαν κάποιοι άνθρωποι? Τίποτα δεν ξέρετε. Βάλτε ηχητικό να βαράει, να βαράει όλη μέρα, να τα ακούνε όλοι αυτοί που είναι υπεύθυνοι και να νιώθουνε τύψεις. Να νιώθουνε τύψεις όλοι αυτοί που βοήθησαν στο να καταστραφούν στοιχεία, που είναι μέρος της συγκάλυψης, που με θράσος έχουν προσβάλει όλους αυτούς τους ανθρώπους που χάσανε τους συγγενείς τους.
1: Σε όλους ευχαριστώ για την υπομονή σας τόσες ώρες έξω από το δικαστήριο. 3,5 χρόνια περίμενα τη σημερινή μέρα. Μίλησα μαζί με την κόρη μου, γιατί ήμουν η φωνή της σήμερα στα δικαστήρια. Είπα όσα κράτησα 3,5 χρόνια στην ψυχή μου, όσα έμαθα από την αγάπη και τη βοήθεια των άλλων γονιών, όσα με στήριξαν οι δικηγόροι που είχα πριν και ο κύριος Λαχανάς που είμαι τώρα και με στηρίζει και ψυχολογικά και σήμερα μου έδωσε τρομερή δύναμη για να μιλήσω. Δεν ήταν καθόλου εύκολο για μένα. Δεν ήξερα ότι έβαλα το παιδί μου μέσα σε ένα σάπιο τρένο. Την έστειλα να σπουδάσει, όπως όλες οι μανάδες. Που ήξερα ότι τόση μεγάλη διαφθορά θα σκότωνε το κοριτσάκι μου, 18 χρονών η Αναστασία, 6 μήνες φοιτήτρια στο γεωπονικό. Κοίταγα πώς να διασφαλίζω τα παιδιά μου, ακόμα και όταν ήμουν βάρδια. Ήξερα πώς να έχω προστατεύσει τα παιδιά μου πίσω και προσπαθούσα να μην τα εκθέτω σε κίνδυνο. Πού να φανταστώ ότι η ίδια η χώρα μου ήθελε να μου δολοφονήσει το παιδί. Και ήξεραν όλοι. Και η Χελένη, που είναι για πλημέλημα, γιατί κατάλαβα ότι οι νόμοι είναι για τους θύτες και όχι για τα θύματα, έλειπαν όλοι οι κατηγορούμενοι. Α, δεν ήταν μόνο οι 35 που έλειπαν μέσα. Είναι και άλλοι που λείπουν και οι καρέκλες τους είναι άδειες. Ο κυριότερος, θα το φωνάζω μέχρι να πεθάνω, ο Καραμαλής. Πόσα έφαγες, Καραμαλή, και η Αναστασία λείπει από το σπίτι. Πες πόσα έφαγες! Πες! Αν δεν σε δικάσουν στο ειδικό δικαστήριο, αν δεν σε δικάσει η δικαιοσύνη, να σε δικάσουν οι τύψεις, να σε βρώρα κένδυτο στους δρόμους. Που εγώ έχασα τον ήλιο του σπιτιού μου. Ρακένδυτος να γυρίζεις. Και όσοι ακόμη δεν ήταν εδώ, γιατί δεν έρχεστε, σας έχω ξαναρωτήσει. Αν δεν είστε ένοχοι, γιατί δεν έρχεστε? Εδώ είναι μάνες και θέλουν απαντήσεις. Και θα δικαστείτε. Θα δικαστείτε, θα έρθει η ώρα που θα δικαστείτε. Εγώ πιστεύω στη δικαιοσύνη. Που η δικαιοσύνη, ναι μεν δεν πρέπει να έχει συναισθήματα, ψυχρή λογική και γνώσεις, αλλά εγώ πιστεύω. Πιστεύω σε εκείνο το μικρό κομμάτι που έμεινε από την Ελλάδα. Γιατί όλο το άλλο είναι μέσα στη διαφθορά. Και όλο το άλλο πουλήθηκε. Τα σάβανα, έλεγε η μανούλα μου, δεν είχαν τσέπες ποτέ. Αυτονών έχουν, είμαι σίγουρη. Αν δεν σας δικάσουν τα δικαστήρια, όσοι αθωωθείτε, που σας λέω ακόμα ευελπιστώ, τα βράδια να μην κοιμάστε που δεν κοιμάμαι εγώ και ψάχνω την Αναστασία. Ένα λουλούδι. 6 μήνες φοιτήτρια. Και μου την κατέσφαξαν τα σίδερα. Ήρθαν τα ψαλίδια της πυροσβεστικής. Γιατί να απεγκλωβίσουν ένα παιδί. Έφταιγαν όλοι. Όλοι. Και αυτοί που ήξεραν και αυτοί που δεν τολμούσαν να τραβήξουν χειρόφρενο και αυτοί που εκείνο το βράδυ ζήτησαν βοήθεια από την αστυνομία και όσοι έσβησαν την προσπάθεια ενός ανθρώπου και μιλάω για τον μηχανοδηγό να σώσει τα παιδιά όπως είπε η κόρη του η Αθανασία, όλοι έφταιγαν και όλοι κουκούλωσαν και ο ανακριτής τα ήξερε όλα. Και όταν τον ρώτησα γιατί μπάζωσαν το πεδίο και χάθηκαν τα στοιχεία, να μην κάνω εικασίες και να έχω ακράδαντα στοιχεία έτοιμα, μου είπε γιατί είχαν εκλογές. Αυτό μου απάντησε. Και έχει καταγραφεί. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ τον κόσμο που μας στηρίζει. Ευελπιστώ στη δικαιοσύνη της, στη δικαιοσύνη όλων των ανθρώπων που χάθηκαν στο τρένο και 3,5 χρόνια πιστεύω ότι η υπομονή μας είναι τεράστια. Όλα τα στοιχεία βρέθηκαν από τους γονείς. Όλοι οι γονείς που έφεραν στοιχεία τους θερμό ευχαριστώ. Εγώ έβαλα ένα μικρό λιθαράκι ψάχνοντας το παιδί μου σύμφωνα με τις γνώσεις μου από την νοσηλευτική. Πήγαινα με το ένστικτο της μάνας και με την ψυχή μιας μάνας να βρει πώς δολοφονήθηκε η Αναστασία μου. Και η Αναστασία μου είχε ασφυκτικό θάνατο και χαροπάλευε για 4 λεπτά. Και ότι τοξικολογικές στην Αναστασία μου δεν υπάρχουν, προφανώς το ξέχασαν οι ιατροδικαστές εκείνη τη μέρα. Γιατί εγώ πήρα την ιατροδικαστική της, το DNA, αλλά έψαξα στο φάκελο και δεν έχει τοξικολογικές και η Αναστασία είναι ακέραιη. Είχαν και πνεύμονες και βλινογόνο της μύτης να πάρουν και ύπαρ. Και ξέρω πολύ καλά τι λέω. Άνοιξαν την Αναστασία μου στο θώρακα, στο κεφάλι και στην κοιλιά να βρούνε τα αίτια του θανάτου. Τα βρήκανε. Πού είναι οι τοξικολογικές? Δεν ήταν γιατροί αυτοί? Δεν έδωσαν όρκο? Θα λογοδοτήσετε όλοι σας. Και ο ανακριτής ακόμα πρέπει να έρθει να λογοδοτήσει. Και ο Τριαντόπουλος που έλεγε εκείνο το βράδυ, μαζέψτε τα κρέατα. Ποια κρέατα? Ήταν τα παιδιά μου, το παιδί μου κρέας. Ειδικό δικαστήριο, ο Τριαντόπουλος και ο Καραμαλής. Δεν είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο? Είμαστε ή δεν είμαστε? Εγώ έτσι διδάχτηκα στο σχολείο. Αυτοί γιατί πάνε στο ειδικό δικαστήριο? Όταν τον ρώτησε τον ανακριτή, μου είπε ότι ο κύριος Καραμαλής, ο κύριος Πύρτζης και όλα τα πολιτικά πρόσωπα, όταν σκοντάφτω, οφείλω να τα στείλω στη Βουλή. Και η Βουλή τους αθώωσε? Να ντρέπονται κι αυτοί εκεί μέσα όλοι τους. Τι αθώωσατε, μωρέ, τον εγκληματία? Περίμενα 3,5 χρόνια για να τα πω έτσι. Να τον βρω ακένδυτο, τίποτα άλλο. Αυτό εύχομαι σαν μάνα. Εκεί θα ησυχάσει η ψυχή μου. Και θα πω στην κόρη μου, πλήρωσε αυτός που δεν τον ενδιέφεραν όλες οι προειδοποιήσεις που είχε πάρει. Γιατί το βράδυ όταν κοιμάται ένας άνθρωπος κάνει τον απολογισμό της μέρας. Και είπε εγώ σήμερα τι έκανα, στη δουλειά μου τα έκανα σωστά? Εγώ αυτό έλεγα το βράδυ όταν ξάπλωνα. Δόξος ο Θεός, τέλειωσα τη βάρδια μου και δεν μου έφυγε άνθρωπος. Αυτός ακάτεψε οικογένειες. Και δεν άνοιγε 600 εκατομμύρια. Πόσα έφαγες, πόσα πήρε η Χελένη, πόσα πήρε ο Καποτόρτο, πόσα. Και εγώ δεν έχω την Αναστασία. Δεν μπορείς να φανταστείς, Καραμαλή, τι είναι να χάνεις το παιδί σου. Δεν περιγράφεται με λόγια. Δεν υπάρχουν λέξεις για τη μάνα που χάνει το παιδί της. Βάλ το καλά στο μυαλό σου. Αυτή είναι η ευχή μου. Να σε δω να σέρνεσαι. Και δεν φοβάμαι που το λέω. Να σε δω να σέρνεσαι. Αν δεν σε δικάσουν, δεν φοβάμαι που το λέω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πω, κάθε μέρα πρέπει να παίζει αυτό το ηχητικό. Συγχαρητήρια, είναι απίστευτο το ηχητικό. Αυτό είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Ξέρετε, αποκαλύπτονται σημεία και τέρατα από την εισαγγελία Λάρισας για τις εκταφές. Έχει ενημερωθεί, λέει, από τον Απρίλιο το εργαστήριο στην Ολλανδία και με τεχνάσματα και με διάφορες προσπάθειες καθυστερούν. Γιατί κάποιοι αναρωτιόσασταν τι ακριβώς έχει συμβεί. Επίσης πρέπει να πούμε το ότι υπάρχει μια σοβαρή καταγγελία από τον Πάνο Ρούτσι, ο οποίος Πάνος Ρούτσι, πέρα από όλα τα άλλα που έχουν συμβεί, με τις απεργίες πείνας, με διάφορες εμφανίσεις του σε νυχτερινά κέντρα και με κάποια πράγματα που συζητήθηκαν και έχει δηλώσει ο ίδιος ότι παίρνει έναν μισθό και πάει λέγοντας, είπε το ότι τον είχαν πάρει τηλέφωνο από ένα ξένο νούμερο. Το σήκωσε και του είπανε πως κάποιοι έχουν στοιχεία για την υπόθεση. Και για να του δώσουν τα στοιχεία τον είπανε να πάει σε ένα σημείο. Και πήγε σε αυτό το σημείο, στην τοποθεσία. Εκεί λέει περίμενε ο Πάνος ο Ρούτσι ένα τζιπ με φημέ τζάμια. Και μέσα λέει είχε κάτι φουσκωτούς. Μου πήρανε λέει το κινητό, άνοιξαν την πόρτα και μπήκα μέσα στο τζιπ με τα φημέ τζάμια. Στο αμάξι λέει ήταν ένας τύπος και του έδειξε μια τσάντα όπου μέσα υπήρχαν λεφτά, πολλά λεφτά. Και του είπε λέει αυτός ο τύπος ότι το μόνο που θέλουν είναι να βγάλουν από τη μέση την Κωνσταντοπούλου και να σταματήσουν να ασχολούνται με την υπόθεση των τεμπών. Έτσι λέει του είπανε ο Ρούτσι. Και τους ρώτησε αυτός αν δεν το κάνω αφήστε με να το σκεφτώ. Και του είπανε να προσέχεις. Και έφυγα λέει ο Ρούτσι. Αυτό το έχει καταγγείλει στην αστυνομία. Γιατί άμα έχει συμβεί κάτι τέτοιο είναι τρομερό. Αν όντως έχει συμβεί αυτό, που δεν ξέρω, πρέπει να αποδειχθεί αν είναι αλήθεια, γιατί εγώ προσωπικά αν ζούσα κάτι τέτοιο αμέσως θα πήγαινα για να καταγραφεί. Ότι τι τώρα δηλαδή που πάτε κάποιοι να κατακρίνετε. Θα έχεις χάσει, χτύπα ξύλο το παιδί σου. Θα έρθουν κάποιοι να σε δωροδοκίσουν για να σταματήσεις να ασχολείσαι. Και δεν θα πας να το δηλώσεις για να υπάρξει καταγραφή. Ρε ούτε ένα ευρώ δεν θέλω από αυτούς θα έλεγα. Δεν θέλω ούτε ένα ευρώ από όλους εσάς. Μέχρι τέλους ρε. Μέχρι τέλους ρε, μέχρι να μπείτε όλοι φυλακή. Και αυτή θα έπρεπε να είναι η στάση ολονών. Ολονών. Γιατί σε άλλους από ό,τι φαίνεται τάξανε λεφτά. Σε άλλους τάξανε θεσούλες και υπουργεία. Όπως την Καριστιανού. Η Καριστιανού δεν δήλωνε ότι τις είχαν τάξει το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Άλλους λεφτά και άλλους θεσούλες.
2: Άρα λοιπόν, σας προσέγγισαν και από κόμματα της δεξιάς και της αριστερής πλευράς, των παρατάξεων αυτό, και σας ζήτησαν να συστρατηθείτε για να πάρετε ως υποψήφια βουλευτής, ως ευρωβουλευτής, ως τι.
3: Ναι, μου έταξαν μια θέση, ένα υπουργείο, ας πούμε.
2: Δηλαδή τη μάνα των τεμπών, υπουργό
3: δικαιοσύνης. Μου έταξαν μια θέση, ένα υπουργείο, ας πούμε.
2: Δηλαδή τη μάνα των τεμπών, υπουργό
3: δικαιοσύνης. Μου έταξαν μια θέση, ένα υπουργείο, ας πούμε.
2: Δηλαδή τη μάνα των τεμπών, υπουργό
3: δικαιοσύνης.
2: Υπόθηκε και αυτό δηλαδή.
3: Ναι, υπόθηκε. Και πάρα πολύ συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Και πάρα πολύ συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Και πάρα πολύ συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία.
4: Πάντως είδαμε τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος πήγε και στο πολύ αγαπημένο μου μοναστήρι, στο Μανταμάδο της Μυτιλίνης, στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Και μπράβο του και μπράβο του και μπράβο του και μπράβο του και μπράβο του και μπράβο του και εμένα μου αρέσει να βλέπω ανθρώπους που πιστεύουν σε κάτι έτσι ανώτερο, πνευματικό και δεν προσκυνούν το χρήμα για παράδειγμα ή την εξουσία ή είδαμε τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος πήγε και στο πολύ αγαπημένο μου μοναστήρι, στο Μανταμάδο της Μυτιλίνης, στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Και μπράβο του και μπράβο του και μπράβο του και ανώτερο, πνευματικό και δεν προσκυνούν το χρήμα, για παράδειγμα, ή την εξουσία ή οτιδήποτε άλλο.
2: Όχι, νομίζω ότι και ο Πρωθυπουργός έχει επισκεφτεί.
0: Τρέλες! Τρέλες! Τις τάξανε, δηλαδή, από τη μία θέση για το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Έχει δηλώσει ότι είχε συμπαράσταση από κάποια πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας. Και λέει μπράβο στον Άδωνη Γεωργιάδη. Ποιος άνθρωπος, ρε φίλε, λέει μπράβο στον Άδωνη Γεωργιάδη. Και ότι δεν προσκυνάει, λέει, το χρήμα. Ποιος? Ο Άδωνης Γεωργιάδης όλα αυτά. Δεν προσκυνάει το χρήμα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης. Τι άλλο θα ακούσουμε από την κυρία Καριστιανού? Δηλαδή, να, αυτά ακούει ο ελληνικός λαός και έχει πέσει τα ηρεμιστικά. Σου λέει, δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καλά, σου λέει. Έχουμε πρόβλημα. Δεν μου λέτε, τελικά έσωσε την Ελλάδα εκείνος ο Αυγερινός? Ρε παιδιά, τι ζούμε. Και τι άλλο θα ζήσουμε εδώ τώρα? Έρχονται, μαθαίνω για κάτι συμφωνίες κάτω από το τραπέζι. Εθνοσωτήρες σοβαροί. Όποτε έχουμε να ζήσουμε, απίστευτα πράγματα θα ζήσουμε, να ξέρετε. Δεν θα ξέρουμε με ποιον να πρωτογελάσουμε προεκλογικά. Λοιπόν, πάμε όμως να δούμε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει και με την κατάσταση που επικρατεί στην Αμερικανική Πρεσβεία. Όπως δήλωσα και χθες, η Γκίλφοϊλ έφυγε γιατί δήλωσε ότι ρίχνει κυβερνήσεις όποτε θέλει. Ρίχνει κυβερνήσεις όποτε θέλει. Αυτό δήλωσε και για τη Ρουμανία και το ίδιο είπε ότι μπορεί να κάνει και στην Ελλάδα. Αυτός είναι ο λόγος γιατί διέρευσε αυτό το ηχητικό, αυτή η δήλωση, και την ξυλώσανε. Δεν την ξυλώσανε ούτε για τα ξενοδοχεία που τις έκλεισαν επιχειρηματίες, ούτε για τα αυτοκίνητα τα οποία χρησιμοποιούσε. Αυτά είναι χαζοβάρες. Πάνε να καλύψουν αυτή τη δήλωση. Το ότι η Αμερικανική Πρεσβεία ρίχνει κυβερνήσεις σε κράτη όποτε θέλει και σε χώρες. Και όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί παλαιότερα, σύμφωνα με ιστορικά δεδομένα, έχει αποδειχθεί το ότι βάζουν και δικούς τους να κυβερνούν συγκεκριμένα κράτη και συγκεκριμένες χώρες. Για να έχουν τον έλεγχο. Δεν γίνεται να είναι γνωστό αυτό στον κόσμο το ότι η Ελλάδα είναι προτεκτοράτο και το ότι αποφασίζουν ξένες δυνάμεις ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός και ποιος θα είναι ο πρόεδρος και ποιος θα είναι ο αντιπρόεδρος και ποιος θα είναι ο γραμματέας της κυβέρνησης. Γκίλφοϊλ, ξέφυγες. Οπότε, ξύλωμα. Το τραγικό, ξέρετε ποιο είναι? Ότι όταν ήρθε η Γκίλφοϊλ, τρέχανε όλοι να βγουν φωτογραφίες. Τρέχανε. Πολύ λίγοι δεν βγήκανε φωτογραφία με την Γκίλφοϊλ. Οι υπόλοιποι τρέχανε. Τρέχανε, σας λέω κυριολεκτικά. Βάλαν τα καλά τους. Πήγανε στα καθαριστήρια τα ταγεράκια και τα κουστούμάκια. Έπεσε σιδέρωμα στο χαρτογιακά. Νέες γραβάτες. Λουστρέ παπουτσάκια. Φιδέ. Κάλτσες. Και πάει λέγοντας. Γιατί? Να πάνε να συναντήσουνε την κυρία Γκίλφοϊλ. Βγήκαν τις φωτογραφίες όλα αυτά και τώρα τι κάνουνε? Όλοι λένε δεν ήξερα. Μια φωτογραφία βγήκα εγώ έτσι. Έτσι απλά πήγα. Δεν ήξερα ότι όλα αυτά. Δεν έχω καμία σχέση. Πηδάνε τα ποντίκια από το καράβι. Ακόμα και ο Αργυρός λέει εγώ δεν γνώριζα. Αργυρέ, δεν ήταν να βαφτίσει το παιδί η Γκίλφοϊλ? Τι έγινε? Παίρνεις πίσω και το μωρό? Δεν θα γίνει ούτε η βάφτιση? Πάνε και οι σαμπάνιες, πάνε και οι αγκαλιές, πάνε και οι βόλτες. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Έτσι ακριβώς λειτουργούν όλοι αυτοί οι φίλοι μου και με τους πρωθυπουργούς. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, για παράδειγμα, δεν έχει αφήσει πρωθυπουργό που να μην έχει αγκαλιάσει. Δεν έχει αφήσει Καραμαλίδες, Σαμαράδες, Μητσοτάκηδες. Δεν έχει υπάρξει. Όλους τους συμπαθεί. Όποιος εκλεχθεί είναι μαζί του. Πότε θα σταματήσει αυτός ο λαός να θαυμάζει τις καρέκλες? Πότε θα σταματήσει να θαυμάζει όσους έχουν εξουσία και θα αρχίσει να συνειδητοποιεί το ότι πρέπει να ξεχωρίζει τους χαρακτήρες και τη συμπεριφορά? Πότε? πότε κάποιος είναι σωστός, πότε κάποιος είναι σοβαρός, πότε κάποιος φέρεται όπως θα έπρεπε, πότε κάποιος δεν είναι φιλάργυρος, δεν είναι φιλόδοξος και κάνει ό,τι κάνει για το κοινό καλό. Αυτά είναι τα σωστά κριτήρια. Όχι αν είναι όμορφος ή αν είναι όμορφη και αν τα λέει καλά. Καλά τα λένε όλοι. Δεν υπάρχει πολιτικός που να μην τα λέει καλά. Όλοι καλά τα λένε. Αυτό είναι το επάγγελμά τους. Να τα λένε καλά. Να προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο το ότι θα σώσουν την Ελλάδα. Ναι, αλλά σώζεται η Ελλάδα. Έτσι όπως τα λένε. Εκεί κρίνεις. Ποιος σου λέει ότι έχει, ας πούμε, ένα πρόγραμμα για να απεγκλωβιστείς. Και ποιος σου λέει ότι εμείς θα κάνουμε εξορίξεις μέσα σε μία μέρα ή θα φέρουμε θάλασσα στο βουνό και όλες αυτές τις τρέλες που λένε κάποιοι. Μπορούν να τα κάνουν, δεν μπορούν να τα κάνουνε. Βάλτε τα κάτω, ασχοληθείτε ενεργά, γιατί αυτό σημαίνει έχω σωστά κριτήρια ψήφου και τότε θα μιλάτε. Γιατί με τα βιντεάκια από το TikTok και το ποιος μιλάει καλά και το ποιος λέει αυτά που θέλετε να ακούσετε, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Επίσης πρέπει να κρίνετε και ποιοι άνθρωποι εμπλέκονται στη διαφθορά. Γιατί για μένα οι πρώτοι που πρέπει να φύγουν και οι πρώτοι για τους οποίους πρέπει να συζητάμε και να κατακρίνουμε και να θέλουμε να πάνε στη φυλακή είναι αυτοί που διαχειρίστηκαν τα κρατικά ταμεία. Εσείς βρίζετε, ας πούμε, ένα πρόσωπο γιατί έκανε ένα λάθος. Κατηγορείτε έναν δημοσιογράφο γιατί έκανε ένα σαρδάμ. Μπορείτε να βρίζετε έναν τραγουδιστή επειδή έκανε μια δήλωση. Ή μπορεί χίλια δυο. Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Η Ελλάδα δεν καταστράφηκε ούτε από τον δημοσιογράφο που έκανε ένα λάθος, ούτε από έναν πολιτικό ο οποίος δεν έχει διαχειριστεί κρατικά ταμεία, ούτε από κάποιον τραγουδιστή ο οποίος τραγούδησε ό,τι τραγούδησε. Η Ελλάδα καταστράφηκε, για να τελειώνουμε με αυτό το παραμύθι σας, από ανθρώπους οι οποίοι διαχειριζόντουσαν τα κρατικά ταμεία. Η Ελλάδα καταστράφηκε από κακή διαχείριση οικονομίας. Γιατί έπρεπε να αξιοποιήσουν τα χρήματα με διαφορετικό τρόπο. Έπρεπε να επενδύσουν στους κλάδους και στον πρωτογενή τομέα και όχι να φτιάχνουν συμβουλευτικές εταιρείες, να μοιράζουν το χρήμα για βίλες και να στείλουν φωτογραφικούς διαγωνισμούς για να παίρνουν συγκεκριμένες εργολαβίες και να έχουν εξαγορασμένους ψηφοφόρους. Ωραία! Ό,τι και να έκαναν όλοι οι άλλοι πολιτικοί, αυτοί που κατέστρεψαν την Ελλάδα είναι αυτοί που είχαν αναλάβει κυβέρνηση. Εντάξει! Αυτοί που έχουν κυβερνήσει. Αυτοί δηλαδή που είχαν πρόσβαση στη διαχείριση της οικονομίας. Μπορεί να μην σας αρέσει κάποιος για συγκεκριμένους λόγους. Μπορεί να μην σας αρέσει κάποια για άλλους λόγους. Μπορεί χίλια δυο. Μπορεί να μας λέτε ότι η Κωνσταντοπούλου είναι πολύ ψηλή. Ή ότι ο Κουτσούμπας το ΚΚΕ το 89 κυβέρνησε. Άλλα κόμματα. Ο Βαρουφάκης, ας πούμε, γουστάρει να παίρνει έκσταση. Και όλα αυτά τα ακούω, ναι, τα λέω κι εγώ. Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν κυβέρνησαν τον τόπο ευθύνονται για την καταστροφή της Ελλάδας. Για την καταστροφή ευθύνονται συγκεκριμένοι. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Τσίπρες και το ΚΚΕ το 89. Αυτοί οι τέσσερις ευθύνονται. Και ο Καμένος φυσικά. Και ο Καμένος ευθύνεται. Και αυτός κυβέρνησε μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν λοιπόν συγκεκριμένοι άνθρωποι και συγκεκριμένα κόμματα τα οποία έχουν αναλάβει και έχουν διαχειριστεί και φτάσαν την Ελλάδα εδώ που τη φτάσανε. Και αντί για να ασχολείστε με αυτούς, ασχολείστε με όλους τους άλλους. Και οι ίδιοι οι πολιτικοί αρχηγοί που δεν κυβέρνησαν έχουν και αυτοί ένα μερίδιο ευθύνης λόγω του ότι λειτουργούν εγωιστικά. Στην Ελλάδα δεν θα έπρεπε πλέον να υπάρχει διάσπαση. Θα έπρεπε να υπάρχει μόνο συσπήρωση απέναντι σε όλα αυτά τα άτομα τα οποία περάσανε από τα Υπουργεία τα οποία ήτανε στη θέση του Πρωθυπουργού. Ο λαός πρέπει να συνειδητοποιήσει κάποια πράγματα. Πρέπει να τελειώνουμε με τους διεφθαρμένους. Πρέπει να τελειώνουμε με αυτούς που δεν έχουν σεβαστεί τον ελληνικό λαό, την ελληνική ιστορία και αυτή την πατρίδα. Οκ. Okay. Να συμφωνήσουμε τουλάχιστον σε αυτό, γιατί βλέπω κάποιους να πανηγυρίζουν για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας και με πιάνει αναγούλα. Τι πανηγυρίζεις? Είναι σαν να πανηγυρίζεις την καταστροφή της Ελλάδας. Το ξέρεις ότι αυξάνονται οι Έλληνες που δεν έχουν αρκετό φαγητό? Έχει φτάσει στο 8% η διατροφική ανασφάλεια. Το ξέρετε ότι οι μισοί που είναι στα Υπουργεία και βουλευτές μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, και οι περισσότεροι, όχι μισοί, οι περισσότεροι εμπλέκονται σε δικογραφίες και σε σκάνδαλα τα ονόματά τους. Που αν δεν υπήρχε αυτό το άρθρο 86 και η ασυλία, θα είχε δημιουργηθεί καινούργια πτέρυγα στις φυλακές, πτέρυγα πολιτικών. Μη σου πω συγκεκριμένη φυλακή, για να είναι όλοι μαζί. Πώς πάνε τους ανώμαλους σε άλλες φυλακές, έτσι θα πηγαίνουν και τους πολιτικούς. Γιατί αν τους βάλουν σε καμιά φυλακή με τους υπόλοιπους, κάθε βράδυ θα κάνουν πάρτι οι υπόλοιποι. Και σε αυτές τις φυλακές πολιτικών, ίσως να πάνε και κάποιοι άλλοι που συνεργάζονται μαζί τους. Κάτι τσιράκια τους. Έτσι. Κατάσχεση περιουσίας θα γίνει ποτέ? Εδώ ο άλλος κάνει μια εταιριούλα και επειδή συνεργάζεται με το δημόσιο και παίρνει εργολαβίες από το δημόσιο, τον πρώτο χρόνο έχει τζίρο 150 χιλιάρικα, το δεύτερο χρόνο έχει τζίρο 300 χιλιάρικα, τον τρίτο χρόνο 600, τον τέταρτο 900. Και όλα αυτά τα χρήματα δεν έρχονται από πελάτες, δεν έρχονται από τον Έλληνα πολίτη ή από άλλους, ας πούμε, να κάνει εξαγωγές και πάει λέγοντας. Έρχονται από τα κρατικά ταμεία. Και σας ρωτάω εγώ, έχετε δει εσείς καμιά εταιρεία τόσο πετυχημένη μέσα σε 4 χρόνια να κάνει τζίρο εκατομμύρια? Και για ποιο λόγο δίνουν αυτά τα λεφτά, μας λένε, σε αυτές τις εταιριούλες, σε συγκεκριμένα πρόσωπα? Για συμβουλές, για υπηρεσίες. Και ποιος μου λέει εμένα αν έχει γίνει έλεγχος και αν αυτός ο συγκεκριμένος τύπος έχει αλυσβερίσει και τους δίνει τα μισά λεφτά? Ποια ανεξάρτητη αρχή είναι υπεύθυνη? Η ΑΔΕ. Και βλέπεις ξαφνικά ο αρμόδιος, ο κύριος Πιτσιλής, έχει άριστες σχέσεις με τον κύριο Μητσοτάκη. Δηλαδή τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια? Η γάτα ρε χαϊβάνια, τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια? Θα μας τρελάνετε? Έχετε βρει 15.000 διαφορετικές απαντήσεις που πάνε κόντρα στη λογική. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια? Η γάτα! Είναι οι ίδιοι που έχουν κατασπαράξει τα κρατικά ταμεία και έχουν στήσει κομπίνες. Γιατί κομπίνα ονομάζεται αυτό το πράγμα, όταν βλέπεις ότι έχουν δώσει 660 εκατομμύρια σε συμβουλευτικές εταιρείες. Πόσες συμβουλές ήθελε ο Μητσοτάκης για να καταστρέψει την Ελλάδα? Και αυτό πάλι πού το πας? Να δίνεις 660 εκατομμύρια για συμβουλές και να μην κάνεις τίποτα σωστά? Δηλαδή είναι απίστευτη κατάσταση. Κομπίνες! Και είναι μέσα στο κόλπο κι άλλοι από ανεξάρτητες αρχές. Είναι μέσα στο κόλπο και άνθρωποι από τη δικαστική εξουσία. Και δεν ακούω λέξη. Και άμα θέλει ο εισαγγελέας να με καλέσει, ας με καλέσει. Έχω τόσα σκάνδαλα στα χέρια μου και τα έχω αποκαλύψει για υπερκοστολογήσεις και για κακή διαχείριση και για άτομα που εμπλέκονται σε κυκλώματα που δεν θα είναι υπέρ τους. Δεν θα είναι υπέρ τους. Και έχω να πω και για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της λίστας Πέτσα που παίρνουν οι όμιλοι τα εκατομμύρια για να προωθούν τη γραμμή Μαξίμου και να δείχνουν όλη μέρα κάτι κόντρες συγκεκριμένες, τύπου Καμπούρη, τύπου Βύσης, τύπου Καρβέλα, τύπου όλα αυτά που βλέπετε. Showbiz. Στα δελτία ειδήσεων και στα πάνελ τους να συζητάνε για θέματα της showbiz. Ενώ την ίδια ώρα αποκαλύπτεται το ότι έχουνε λαιλατήσει τα χρήματα των φορολογουμένων. Αλλά εκεί κάνει τζιζ το θέμα. Γιατί κάποιοι δημοσιογραφίσκοι που το παίζουν ιστορία φτάνουν μέχρι ένα σημείο. Μετά έχει ταβάνι. Μετά υπάρχει κίνδυνος και δεν το πάνε παρακάτω. Μέχρι εκεί πριν κάνει τζιζ. Αν κάνει μια φορά τζιζ, τέλος. Έτσι δεν είναι, φίλοι μου? Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Εδώ βρίσκει ένας Έλληνας ευρωβουλευτής το θάρρος. Μπαίνει μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αποκαλεί τους Τούρκους Μογγόλους. Λέει την αλήθεια για την ελληνική ιστορία και για το πώς κλέψανε τις πόλεις στον πολιτισμό, το χρυσό και ό,τι άλλο διέθεταν οι πόλεις στον Πόντο και στη Μικρά Ασία. Και αντί για να υπάρχει επιβράβευση, τον απειλούνε με μηνύματα ότι θα τον πυροβολήσουν στους δρόμους της Ευρώπης οι Τούρκοι και δεν έχει γίνει πρώτο θέμα. Δεν έχει γίνει πρώτο θέμα. Αν γινόταν κάτι αντίστοιχο με νεοδημοκράτη ή με κανένα κοριτσάκι δικό τους. Γιατί έχουν και τα δικά τους κοριτσάκια στην Ευρωβουλή οι νεοδημοκράτες που τα χαϊδεύουν το κεφάλι. Τα επιβραβεύουνε και τα προωθούνε. Αν γινόταν με κανέναν άλλον, χαμός θα είχε γίνει. Χαμός θα είχε γίνει. Το πνίξατε για αυτό το θέμα. Λοιπόν, κόντρα στο σύστημα. Μιας και αναφερθήκαμε στους Τούρκους, θα πάμε δεύτερη ώρα να συναντήσουμε στο ραδιοφωνικό αέρα τον κύριο Νίκο Αρβανίτη, τον οποίο τον κυνηγάνε, να πούμε, από το τουρκικό προξενείο. Έχει φάει 19 μηνύσεις. Μαζικές μηνύσεις του κάνουν του ανθρώπου, γιατί λέει την αλήθεια και είναι ο μόνος που στέκεται όρθιος στη Θράκη κόντρα σε αυτό που πάει να γίνει, κόντρα σε αυτό το σχέδιο που έχει στηθεί. Και αυτόν δεν τον στηρίζει κανένας. Τον στηρίζουν συγκεκριμένοι άνθρωποι και εμείς όσο μπορούμε. Και έχει το κεφάλι ψηλά. Θα μας πει λοιπόν πράγματα που δεν έχουν ξανακουστεί. Εντάξει, δεύτερη ώρα μαζί μου ο κύριος Νίκος Αρβανίτης. Θέλω να κλείσω σήμερα με ένα τραγούδι που θεωρώ ότι είναι το κορυφαίο της τελευταίας εποχής. Θεωρώ δηλαδή ότι αυτό το τραγούδι θα σπάσει κάθε ρεκόρ. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον Οικομανώλη Νίκταρη, μια εξαιρετική φωνή, μια εξαιρετική χρειά, ένας άνθρωπος που έχει απίστευτο ταλέντο και σύντομα θα είναι πρώτο όνομα στην Ελλάδα. Και βάζω, άμα θέλετε, εγώ και την υπογραφή μου και βάζω και στοίχημα με όποιον γουστάρει. Σύντομα θα είναι πρώτο όνομα στην Ελλάδα, που ήδη είναι, αλλά θα ανεβεί ακόμα πιο ψηλά. Θα κλείσω με αυτό το τραγούδι, με την μπαλάντα του Κυρμέντιου από τον Οικομανώλη Νίκταρη. Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτης, καθημερινά 1 με 4. Επανέρχομαι. Ακούστε εδώ φωνή.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φλας Κρήτης, 95,8. Η καθημερινή σας ενημέρωση, primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα. primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.
1: Ενημέρωση, κοινωνία, καθημερινές ιστορίες, λίγο χιούμορ, πολλές μουσικές, όλα μπορούν να συμβούν.
2: Δύο στον αέρα.
1: Δύο μικρόφωνα, δύο διαφορετικές ματιές. Η επικαιρότητα έχει φωνή και η βραδιά αποκτά άλλο ρυθμό.
2: Δύο στον αέρα.
3: Η Ροδάνθη Χρυσοφάκη και ο Νίκος Κυριακάκης έρχονται να κάνουν τα βράδια σας διαφορετικά. Συναντιούνται στα μικρόφωνα του Flash Κρήτης 95,8 κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 10. Δύο στον αέρα. Flash Κρήτης 95,8. Η συχνότητα που μας ενώνει.
4: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171. 6165 στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσης ΑΕΠΕ, όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
5: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
6: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
5: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
6: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
5: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
7: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
8: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια φέρνουμε την ποιότητα στο σπίτι σας. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
9: Έως και 50%.
8: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: Γιατί οι Ιαπωνέζοι, γιατί οι Κινέζοι, γιατί οι Ιαπωνέζοι, γιατί οι Κινέζοι, γιατί οι Ινδοκινέζοι, γιατί οι Εβραίοι δεν απλοποιούν το σύστημα γραφή τους. Όταν εγώ είπα ότι θα τα χρειαστούμε τα αρχαία ελληνικά, γιατί τα αρχαία ελληνικά με το συντακτικό τους είναι τρόποι σκέψης, όλοι με χλέβασαν. Αυτό είναι γραμμένο στο βιβλίο μου «Τα μικρά γλωσσικά». Όταν αυτό το πράγμα το είπε ο Bill Gates,
1: ναι,
0: γιατί έχει λεφτά, τότε είπα, βρε, τι σοφή σκέψη είναι αυτή. Ο Bill Gates το λέγει, κοιτάξτε, για λόγους χρηστικούς. Εγώ δεν το έλεγα μόνο για λόγους χρηστικούς, το έλεγα για λόγους παιδαγωγικούς. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να μπορώ να χρησιμοποιώ έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι να μην υποταχθώ στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Να μην υποταχθεί ο άνθρωπος στη μηχανή ή να μην γίνει ο άνθρωπος μηχανή. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να βρίσκουμε στοιχεία διευκολυντικά για το μυαλό. Αλλά θέλω να βρίσκουμε στοιχεία διευκολυντικά που να κάνουν το μυαλό εύστροφο, ώστε να μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη ψυχή. Δηλαδή το κέντρο της παιδείας πρέπει να είναι ο άνθρωπος.
1: Τι σημαίνει φτωχότερη γλώσσα, φτωχότερη γραφή για ένα λαό?
0: Φτωχότερο μυαλό και κυρίως φθηνότερη ψυχή. Δεν είναι το πρόβλημα οικονομικό, κύριε Σαχίν. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή,
1: ναι,
0: είναι πνευματικό, είναι ηθικό. Αλλά θα έλεγα και κοινωνικό, προσέξτε με ποια έννοια. Δεν έχουμε κοινωνία. Τι πάει να πει κοινωνία? Κοινωνία δεν είναι ένα άθροισμα απροσώπων εκφράσεων. Δεν είναι άθροισμα κάποιων ατόμων. Κοινωνία σημαίνει επικοινωνία. Βαδίζουμε, αλλά δεν συμβαδίζουμε. Λέμε ότι είμαστε άνθρωποι, αλλά δεν είμαστε συνάνθρωποι. Όταν πονάει ο άλλος, πονάμε εμείς. Ο άνθρωπος γίνεται άνθρωπος όταν είναι συνάνθρωπος. Όταν λοιπόν δεν νιώθουμε τον πόνο του άλλου, και δεν νιώθουμε ότι είμαστε στο εμείς, όπως έλεγε ο αγράμματος Μακρυγιάννης, και νομίζουμε ότι πρέπει να είμαστε στο εγώ, τότε, όπως λέει ο Παπαδιαμάντης, ως πότε θα είμαστε ευτελείς γρακίλοι.
2: Θεωρώ οξύμορο σχήμα να μιλάμε, και από τότε ακόμα το έλεγα, να μιλάμε για παιδεία. Η παιδεία μας τέλειωσε.
3: Τέλειωσε.
2: Τέλειωσε η παιδεία.
3: Δηλαδή,
2: πρέπει να μιλάμε για εκπαίδευση.
3: Έστω.
2: Και μάλιστα για εκπαίδευση τεχνικών ηλιθείων. Δηλαδή οι γνώσεις που παρέχονται. Ναι, η Γερμανία έχουν ένα όρο ότι τα πανεπιστήμια μας παράγουν τεχνικούς ηλιθείους. Δηλαδή παράγουν γρανάζακια, ας πούμε, για το σύστημα, με κάποιες γνώσεις στοιχειώδης τεχνικής. Και τα παιδιά περισσότερο συναισθάνονται το πρόβλημα. Ίσως δεν το ξέρουν. Αλλά αντιλαμβάνονται πια ότι οι επιλογές τους για σπουδές δεν καθορίζονται από την ανάγκη εμπραγμάτωσης του εαυτού τους, ας πούμε, των συναισθημάτων τώρα, αλλά από τη μια μεριά από καθαρά βιοποριστικούς λόγους, το πώς θα επιζήσουν μέσα σε αυτόν τον φρικτό κόσμο και να βρουν μια δουλειά που θα βγάζει λεφτά, ας πούμε, συγκεκριμένα, και από την άλλη αναπαράγοντας την ιεραρχία μέσα στο σύστημα κάτω από τη θέληση των γονιών τους.

0: Είναι πολύ απλό. Ο Γιούφερ Χατ, ο φιλοξενικός βουλευτής πρώτα του ΣΥΡΙΖΑ και μετά της Νέας Αριστεράς και τώρα ανεξάρτητος, σε μία ομιλία του στη Βουλή, είχε αναφερόμενο σε μένα, είχε ισχυριστεί ότι δεν είμαι δημοσιογράφος, ότι είμαι ακροδεξιός, ότι είμαι φίλος της ελληνικής λύσης, υποψήφιος του Βελόπουλου και δεν ξέρω τι άλλο, και διάφορα τέτοια. Οπότε έπρεπε όλα αυτά να κληθεί να τα αποδείξει. Εντός της Βουλής βέβαια, όλο το σύστημα, με τη Νέα Δημοκρατία, μάλλον τους κυβερνητικούς βουλευτές, τον Ευρυπίδη Στυλιανίδη από εδώ, την περιοχή μας και υπολείπους, καθώς και κάποιους άλλους του συστήματος, εμποδίστηκε η άρση ασυλίας του. Να επισημάνουμε ότι νομίζω ότι τότε υπέρ της άρσης ασυλίας του ήσαν 35 άτομα, 35 βουλευτές. Και όλοι οι υπόλοιποι απλά άκουγαν τον Γιούφερ Χατ να βάλει κατά του τύπου, κατά της δημοκρατίας, κατά της τοπικής κοινωνικής συνοχής. Παρ' όλα αυτά εμείς, εγώ και ο δικηγόρος μου, δεν τα αφήσαμε έτσι και παρά το γεγονός ότι απορρίφθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα, προσωρινή διαταγή και η άρση ασυλίας, συνεχίσαμε, του ασκήσαμε αγωγή. Οπότε εκεί το δικαστήριο, το πολυμελές, αναγκάστηκε να δεχτεί πια τους ισχυρισμούς μας, αναγκάστηκε να αποδεχτεί ότι εγώ και δημοσιογράφος είμαι και καμία σχέση δεν έχω με ακραίους κύκλους και όλα τα σχετικά. Του επιδικάστηκε ένα ποσό υπέρ εμού, νομίζω 2.000 πρέπει να μου δίνει ευρώ, και να κατεβάσει την ανάρτησή του και ό,τι άλλο έχει γράψει εναντίον μου και μαζί με τη Βουλή στο το βιντεάκι, και έχουμε ένα νομολογιακό προηγούμενο πια, διότι πλέον το ελληνική δικαιοσύνη απεφάνθη ότι δεν μπορεί ο οποιοσδήποτε βουλευτής να συκοφαντεί, να κάνει οτιδήποτε άλλο και να μένει ατιμόρυτος, ακόμα και αν ποινικά τον προστατέψει η Βουλή και όλο αυτό το σύστημα αυτό στο οποίο κινείται. Αστικά υπάρχει διέξοδος, οπότε θα το ξέρετε αυτό, κύριε Σερέτη, αν τυχόν κάποιος εναντίον σας βάλει, ναι. Έχουμε το μολυγικό προηγούμενο και άμα χρειαστεί έχουμε και εγώ μάρκετας, γιατί εγώ το δημιούργησα.
1: Κύριε Ραβανίτη, ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση και θα ήθελα την άποψή σας πάνω σε αυτό. Ενώ έχει συμβεί όλο αυτό, δεν έχω δει κάπου να το έχουν αναδείξει το θέμα που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ούτε να το διαφημίζουν, ούτε ας πούμε να το παίζουν. Θεωρώ ότι το προσπερνάνε σκεμμένα.
0: Ναι, γιατί είναι μια ήττα του συστήματος. Να κάνουμε τώρα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Είναι ήττα του συστήματος και ήττα του φιλοπροξενικού συστήματος απ' την άλλη. Και ήταν μια συμπαιγνία του συστήματος με το φιλοπροξενικό σύστημα, δηλαδή με το σύστημα μιας τρίτης χώρας. Βάσει περιπτώσει αυτό έγινε. Εντάξει, τελείωσε. Πάει. Εγώ δεν μπορώ να βγαίνω συνέχεια με τη σημαία της νίκης έξω ή να γιορτάζω τα πινίκια. Για μένα είναι αρκετό ότι η ελευθεροτυπία και η ελευθερία της έκφρασης προστατεύτηκαν από την ελληνική δικαιοσύνη. Έστω και έτσι. Αυτό είναι νομίζω.
1: Ναι. Αλλά βλέπετε ότι εκεί πέρα υπάρχει συγκεκριμένος κόσμος, ο οποίος αναρωτιέται πράγματα. Και στο παρελθόν είχα συζητήσει και με άλλους δημοσιογράφους της Θράκης για ένα ζήτημα του Περιφερειάρχη το Ψίδι. Και γιατί θεωρώ ότι όλοι αυτοί εκεί πέρα σίγουρα έχουν επαφές μεταξύ τους. Θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Πλανάτε ένα ερώτημα. Γενικά πάνω από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη για τον Περιφερειάρχη Χριστόδουλο το Ψίδι, ο οποίος, από όσο γνωρίζουμε, είχε μια εταιρεία με την οποία εταιρεία συνεργαζόταν και η σύζυγός του και βγάζανε αυτές εδώ πέρα αυτό που ονομάζουμε Visa. Και εισέπλαταν χρήματα. Μιλάμε για την περίοδο 2012 μέχρι 2025. Μια εταιρεία της Τουρκίας που λεγόταν Cosmos Vize Hizmetleri. Okay. Κάτι είχε το 20% ο ευρύτης περιφερειάρχης. Μετά το μεταβίβασε στη σύζυγό του, την κυρία Νίκη Μουχταρίδου. Και υπάρχει έτσι ένα ανοιχτό θέμα πάνω σε αυτό που περιγράφω και δεν παίρνουμε ούτε απαντήσεις από το Υπουργείο ούτε από κανέναν. Και αυτό το θέμα δεν το αναδεικνύει κανένας. Ξέρετε εσείς τι ακριβώς έχει συμβεί και άμα υπάρχουν κάποιες εξελίξεις.
0: Λοιπόν, τώρα αυτό είναι ένα θέμα από πού το πιάσει κανείς. Θέλουμε 5-6 κουβέντες για να πιάσουμε το θέμα αυτό. Αλλά ο Χριστόδουλος το Ψίδης, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, αυτές τις μέρες, τις ώρες, απολαμβάνει τον καφέ του στις Βρυξέλλες, πίνει τα ουζάκια του,

0: ότι ηγείται μιας αποστολής 35-40 ατόμων, τους οποίους πληρώνουμε όλοι εμείς εδώ οι κάτοικοι της Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης, και έχουν πάει εκεί, υποτίθεται, για να βρούνε το ευρωπαϊκό φως, το φως το αληθινό της Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης στις Βρυξέλλες. Μαζί το έχει πάρει και μέλη του φιλοπροξενικού συστήματος, δύο δημάρχους κτλ. Θυμάμαι τον Νέρ και τον Ερδέμ Χουσέιν. Ίσως όμως εγώ, αν είμαι στη θέση του, καταλαβαίνω γιατί το έκανε αυτό. Γιατί αυτή η περίοδο, μια μακρά περίοδο, σε πολλά μέσα ενημέρωσης της Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης, αλλά βλέπω και στα κεντρικά μέσα, κάπου το μάτι μου πήρε, νομίζω, και σε κανένα δύο κεντρικά μέσα, τίθεται πολλά ερωτήματα για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του κυρίου Τοψίδη. Και δεν είναι μόνο οι βίζες. Ενδεχομένως, εντάξει, οι βίζες είναι ίσως το σήμα κατεθέν αυτή την περίοδο εδώ στην περιοχή. Τώρα, για το συγκεκριμένο θέμα, ακούγεται ότι ο τζίρος αυτής της εταιρείας που προαναφέρατε, της Κόσμος, της εταιρείας Κόσμος, ναι, που ασχολείται με την έκδοση βίζας τα λοιπά και έχει έδρα στην Τουρκία. Όντως, ο Τοψίδης είχε εκεί το 20% έως το 23%, το οποίο στη συνέχεια το μετέφερε στην Νίκη Μουχταρίδου, τη σύζυγό του, και τη μετέφερε με ρίσματα, όπως βλέπουμε στο ποθενέσχες του 23%, ύψους 83.400 τόσων ευρώ. Και καθώς και τους λογαριασμούς που ήταν στην Τουρκική Τράπεζα για Πικρεντή. Βεβαίως, την ίδια στιγμή είδαμε ότι ένας συνεργάτης του, κολλητός του και συνεργάτης του με κάτι αεροπλάνα, υδροπλάνα και τα λοιπά, γνωστός εδώ και γνωστός είναι δημοκράτης, να το επισημάνουμε αυτό, να μην ξεχνιόμαστε, λέει δεξιά και αριστερά ότι αυτά είναι ψέματα του Τοψίδη και ότι ο Τοψίδης για την εταιρεία αυτή από το 12 μέχρι το 25 είχε κέρδος πάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, τώρα, ό,τι ξέρετε εσείς, ξέρουμε και εμείς. Ερωτήματα, απαντήσεις δεν παίρνουμε. Ακούγεται αυτό πάντως. Και τώρα, αν υπήρχε εισαγγελέας εδώ ενεργός, θα καλούσε τον κύριο Νίκο Κοζάρη, ο οποίος είναι γνωστό πρόσωπο στην Αλεξανδρούπολη, και στον Έμπο και στη Θράκη, και κομματικός τέλεχος και συνεργάτης του Τοψίδη, και νομίζω και σύμβουλος ήταν, υποψήφιος κάτι ήταν με όλα αυτά τα... και θα τον καλούσε να καταθέσει χαρτιά, έγγραφα, ξέρω εγώ, ή κάποιο κόμμα θα έκανε κάποια... Θα κατέθεται κάποια ερώτηση στη Βουλή. Υποθέτω αυτά είναι θέματα πια προς διερεύνηση. Βέβαια, αυτό δεν αφορά τόσο την κοινή γνώμη της Θράκης. Γιατί η Θράκη δεν ασχολείται με κάτι που... Εμείς εδώ τώρα δεν ασχολούμαστε τόσο με τις τουρκικές βίζες. Αυτό είναι θέμα βεβαίως πόθεν έσχεση, είναι θέμα αξιοπιστίας του Περιφερειάρχη. Αυτό πρέπει να το βρει η κεντρική διοίκηση, η αποκεντρωμένη, το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Εξωτερικών. Εμάς εδώ στη Θράκη μας απασχολούν άλλα πιο δραστηριότητες του κυρίου Τοψίδη. Όπως είναι, ξέρω, τα σχολικά γεύματα που παίρνει η εταιρεία του, ξέρω, διάφορα γεύματα που παίρνει η εταιρεία εστίασης που έχει, η Principal Catering, σε φοιτητικές εστίες ή σε δομές.
1: Έχει αναλάβει δηλαδή τη σύντηση, από όσο γνωρίζω, ένα συγκεκριμένο του πρόσωπο.
0: Ναι. Είναι με εταιρεία δικιά του. Η Principal την είχε αυτός και ο αδελφός του.
1: Ναι, συγγνώμη, δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων.
0: Τα έχει μεταφέρει τώρα ένα σύζυγό του.
1: Εντάξει, και πάλι είναι σύγκρουση συμφερόντων. Είναι η σύζυγος του Περιφερειάρχη.
0: Μα έχει περάσει νόμο στη Βουλή, νομίζω, επί του κυρίου Κλαμάνη. Θητείας του κυρίου Κλαμάνη, που είναι και κουμπάρος του κυρίου Τοψίδη. Νομίζω έχει περάσει.
1: Ένα λεπτό. Κύριε Αρβανίτη, ακούστε εδώ το ακρατήριο απευθύνομαι. Ακούστε τώρα εδώ πέρα τι γίνεται στην Ελλάδα. Ο Κακλαμάνης, ο οποίος είναι κουμπάρος του Περιφερειάρχη Τοψίδη, περνάει νόμο για να μπορεί η σύζυγος του Τοψίδη να έχει εταιρεία σύντησης και ο σαν Περιφερειάρχης ο Τοψίδης να δίνει τις δουλειές στην εταιρεία της γυναίκας του. Τι ωραίο κλίμα.
0: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Βεβαίως, το όνομα Τοψίδη συνδέεται και με άλλες δραστηριότητες.
1: Όπως...
0: Συνδυάζεται με κάποια μη κερδοσκοπική οργάνωση ψυχασπής που έχει σχέση με, αφορά νομίζω την νοσηλεία και την φροντίδα ατόμων με ειδικές ανάγκες στον Έβρο είναι και αυτό. Έχουμε τη σύντηση που είπαμε. Εντάξει, μια χαρά, νομίζω ότι...
1: Θυμάμαι, είχαν και κάποιες συνεργασίες εκεί πέρα, κάποιοι θρακιώτες με τη γυναίκα του Πρωθυπουργού, την κυρία Μαρέβα.
0: Ήταν η σύζυγος του, του κύριου Τοψή, κυρία Μουχταρίδου, που έχουν εταιρεία ενδυμάτων, επεξεργασίας μεταξωτών.
1: Α, δηλαδή η σύζυγος του κύριου Τοψίδη συνεργαζόταν με τη Μαρέβα Γραμπόφσκη.
0: Ναι, οικογένεια Μουχταρίδου, που είναι, και ο αδελφός κυρία Μουχταρίδου, που είναι ο, ο επιχειρηματίας.
1: Ναι.
0: Η κυρία Μουχταρίδου ασχολείται με έχει καταστήματα ετοίμων ενδυμάτων και ο αδελφός της εργαστήριο βιοτεχνία Παύλα Βιμηχανία.
1: Της συνεργασίας γίνεται δηλαδή, κύριε Αρβανίτη, εκεί στη Θράκη.
0: Χρόνια τώρα.
1: Και εγώ έχω διαβάσει και έχω ψάξει και έχω βρει και για κάτι καραβάκια που πάνε στη Σαντορίνη. Έχω βρει και για κάποιες άλλες εταιριούλες. Έχω βρει και κάποια πράγματα που είχαν αποκαλυφθεί για έναν αστυνομικό ο οποίος είχε κάποιες επαφές με συγκεκριμένα πρόσωπα που ήταν κοντά στον κύριο Τοψίδη, για τον κύριο Μενεξίδη, αν θυμάμαι καλά. Υπάρχει εκεί πέρα, ας πούμε, έτσι, και ο κύριος Ρουμπάτης, ο οποίος είχε σχέσεις με όλους αυτούς και ο πρώην διοικητής της ΕΕΠ. Υπάρχουν ανοιχτά θεματάκια τα οποία θέτουν κάποια ερωτήματα στο Υπουργείο και το Υπουργείο δεν απαντάει. Γιατί δεν απαντάει το Υπουργείο?
0: Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι αυτά όλα διατυπώνονται εδώ έντονα από διάφορους δημοσιογράφους και από μέσα ενημέρωσης. Εγώ το έχω, και το Evros News λέει πολλά, και το Κουμάντο λέει πολλά, και το Thrace News λέει πολλά, και αναρτήσεις βλέπουμε πολλές στο διαδίκτυο. Εγώ σε αυτό που μπορώ να σας πω τώρα τελευταία, το είδα και μου κάνει εντύπωση, ήταν αυτές οι καταγγελίες του Κοζάρη. Και είδα επίσης αυτό με τη σύντηση να παράγεται και στην Αθήνα από το Ειδόλιο.
1: Εγώ είχα βγάλει στην τηλεόραση, κύριε Αρβανίτη, ένα ολόκληρο ρεπορτάζ για τον κύριο Τοψίδη.
0: Μάλιστα.
1: Και είχα αναφέρει κιόλας ότι υπήρχε και μια καταγγελία μιας κοπέλας, η οποία είχε δηλώσει ότι είχε υπάρξει έτσι βία απέναντί της από τον Περιφερειάρχη.
0: Α, ναι. Υπήρχε, μάλιστα, τώρα ξέρετε κάτι. Επειδή δεσμεύομαι, επειδή ήμουν κομμάτι της διοίκησης, πάντως είμαι αυτό που της μάρτυρας. Σε αυτή την κατάσταση, τη φάση, έστω και παραπλεύρος, ότι ναι, ο κύριος Τοψίδης φέρεται να έχει ασκήσει βία, ας πούμε, σε βάρος μιας επιχειρηματίου που συνδυόταν με το επιμελητήριο του Εύρους, το οποίο είναι η πρόεδρος ο κύριος Τοψίδης. Δηλαδή είναι και πρόεδρος και περιφερειάρχης.
1: Είναι αυτό. Και πρόεδρος επιμελητηρίου και περιφερειάρχης.
0: Ναι, και εμάς είχε μια διένεση.
1: Και επιχειρηματίας.
0: Όλα.
1: Και έχουν αναλάβει οικογενειακά και τη σύντηση. Και έχει και εταιρεία στο επαγγελματικό επιμελητήριο της Κωνσταντινούπολης.
0: Και μάλιστα αυτή η ιστορία πάντως ακόμα δεν έχει τελεσυδικήσει. Αλλά είχε ασκήσει, φαίνεται να έχει ασκήσει βία. Εγώ πάντως εκείνη τη μέρα ήμασταν Αλεξανδρούπολη και έχω μια εικόνα τι γινόταν κτλ. Έχει 2 χρόνια 3 αυτή η υπόθεση. Και προχωράει, έχει ακόμα λίγο μπροστά. Ναι, ισχύει αυτό όμως, ναι, ισχύει.
1: Ναι, ισχύει. Άρα εδώ πέρα όμως έχουμε κάποιες καταγγελίες απέναντι σε ένα πρόσωπο το οποίο έχει αναλάβει περιφερειάρχης. Και καλώς ή κακώς είναι υποχρεωμένη η πολιτεία, το κράτος και όλοι οι αρμόδιοι να απαντήσουν όταν ο ελληνικός λαός και ο Έλληνας πολίτης αναρωτιούνται για ποιο λόγο δεν γίνεται κάτι. Είναι δυνατόν.
0: Θα απαντήσει. Δηλαδή, όπως έγινε με τον κύριο Αγοραστό με αφορμή τα Τέμπη, υποθέτω ότι όπως και με άλλους περιφερειάρχες που βλέπω να κινείται κάποια δικασία, υποθέτω ότι έτσι θα. Αυτό είναι ερώτημα πάντως για την αποκεντρωμένη. Νομίζω ότι αυτά τα ερωτήματα πρέπει να τεθούν στην αποκεντρωμένη. Διότι πολλές φορές, και αυτή είναι η δική μου εμπειρία δηλαδή, γιατί πολλές φορές η κεντρική εξουσία, η κεντρική διοίκηση δύσκολα να ασχοληθεί με τέτοια ζητήματα. Αλλά αν ξεκινήσει κανείς από την αποκεντρωμένη, μπορεί να φτάσει πιο κάτω. Πάντως για το θέμα της βίζας, θέλω εμείς εδώ το πληροφορηθήκαμε τις τελευταίες μέρες όλα αυτά τα δεδομένα από τον κύριο Κοζάρη, που δεν ξέρω για ποιο λόγο αυτή την περίοδο τα λέει αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει τα λέει ο άνθρωπος, ας το καταγράψουμε και εμείς.
1: Το κουμάντο.gr όμως, για να λέμε όλη την αλήθεια, γιατί ο κύριος Κοζάρης έρχεται μετά από 3 χρόνια. Τις αποκαλύψεις έχει κάνει το κουμάντο.
0: Έχει κουμάντο, ο Θανάσης ζωγράφος, νομίζω.
1: Ναι, βέβαια, ο οποίος έχει αποκαλύψει πολλά πράγματα εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι,
1: όλοι αυτοί που έρχονται τώρα να μιλήσουν, θεωρώ ότι έχουν βασιστεί στο ρεπορτάζ του κύριου Ζωγράφου. Οπότε πρέπει να το πω αυτό, γιατί και εγώ ίδιος Έχω συνομιλήσει μαζί του και έχω αντλήσει στοιχεία. Δεν θέλω δηλαδή. Δεν μου αρέσει αυτό δημοσιογραφικά, κύριε Αρβανίτη, να μην ξεκαθαρίζω ότι αυτό το έκανε. Και να παίρνει κάποιο άλλο τη δόξα.
0: Αυτό το έκανε.
1: Είναι ο συγκεκριμένο ο οποίο έχει αναδείξει αυτά τα θέματα. Είναι προς τιμή του.
0: Μόνο αυτό ασχολείται με αυτά τα θέματα, ας πούμε, σε εισαγωγικά του αστυνομικού ρεπορτάζ, παύλα, κοινωνικού ρεπορτάζ, ας πούμε, μόνο, δηλαδή και του παραπολιτικού ρεπορτάζ. Είναι χρόνια εδώ. Είναι,
1: ναι, και είναι και επικίνδυνο αυτό που έκανε και από όσο γνωρίζω είχε και κάποια προβλήματα, οπότε
0: ναι,
1: να τον αναφέρουν.
0: Ναι, εγώ τα παρακολουθώ αυτά. Αλλά επειδή εγώ ήδη με τον κύριο Τοψίδη είμαι σε μια τροχιά σύγκρουσης, διότι οι δύο αντιπεριφερειάρχες του, γιατί ο αντιπεριφερειάρχης του Ριντβάν Μολαϊσά είναι φιλοπροξενικός και είναι ένας από αυτούς που θέλουν να με λιτσάρουν ή να με διώξουν κτλ. Αντιλαμβάνεστε ότι εγώ είμαι απέναντι στο αντιπεριφερειάρχη και απέναντι στον Τοψίδη, ο οποίος Τοψίδης ανέχεται τον αντιπεριφερειάρχη του να καταθέτει σε δικαστήρια ή να ψευδώς να κατηγορεί δημοσιογράφους. Και ο ίδιος ο Τοψίδης το επικροτεί αυτό. Μάλιστα, στην ουσία αυτό μου λέει ο Τοψίδης και το συνάντησα σε μια κοινωνική δήλωση κλπ. Μου είπα ότι αφού εσύ είσαι εναντίον μου, έτσι και οι άνθρωποι μου μπορεί να είναι εναντίον σου. Αυτό. Ο άνθρωπος είναι πολύ ειλικρινής δηλαδή. Και για μένα αυτό είναι πιο σημαντικό από τις βίζες. Άρα για τις βίζες να θεωρήσω ότι είναι επιχειρηματικό το πακέτο και μάλιστα το κέρδος δεν έχει ηθική κτλ. Αλλά το να είσαι περιφερειάρχης και να παραδέχεις σε δημόσια ότι επειδή σου ασκεί κριτική ένας δημοσιογράφος, εσύ από την άλλη επιτρέπεις στα στελέχη σου και στους συνεργάτες σου να τον κατασυκοφαντούν και να βάλουν αντίον του, αυτό είναι πιο επιλείψιμο. Επειδή εδώ δεν λειτουργούν οι ενώσεις δημοσιογραφικές και δεν λειτουργούν όπως πρέπει οι θεσμοί, γι' αυτό κάθε κύριος το ψήφι μπορεί να λέει ό,τι θέλει.
1: Έχουν προχωρήσει και σε απειλές πολλές φορές κάποιοι άνθρωποι εκεί στη Θράκη όταν κάποιοι αναδεικνύουν την αλήθεια.
0: Τι είδους απειλές
1: είναι αυτές, γιατί ξέρω, κύριε Αρβανίτη, και το ανέφερα και πριν, ότι εσείς δέχεστε και μαζικές μηνύσεις από το τουρκικό προξενείο.
0: Δέχομαι μαζικές μηνύσεις, δέχομαι απειλές, δέχομαι και inbox μηνύματα και messenger και mail.
1: Τι είδους μηνύματα, αν επιτρέπετε.
0: Απλητικά, θα έρθουμε νύχτα, θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο, τόσοι, έτσι, αλλιώς. Αλλά έχουν κατευθεί αυτά όλα στην διεύθυνση του ηλεκτρονικού εγκλήματος, έχουν γίνει μηνύσεις. Όλα αυτά προχωράνε, αλλά ξέρετε κάτι, αυτή είναι η Θράκη. Η Θράκη επικρατεί, υπάρχει μια εμπόλεμη ζώνη εδώ, με χωρίς εισαγωγικά. Προσπαθεί, η πολιτεία προσπαθεί να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Και το κράτος, οι αρχές, τα λοιπά, προσπαθούν. Το ζήτημα είναι ότι όταν έχει τον κύριο Τοψίδη να ανέχεται τους φιλοποξενικούς και να χαριετίζεται μαζί τους και τα ταξιδάκια να ψυχείς, εμένα τι περιμένεις από εκεί πέρα. Δηλαδή, ό,τι και να κάνει ο απλός άνθρωπος, ο απλός αξιωματούχος, ο απλός θεσμικός εκπρόσωπος ενός φορέα, έχει μπροστά του έναν περιφερειάρχη, ο οποίος ανέχεται, συγκαλύπτει το φιλοποξενικό σύστημα. Αυτό.
1: Είναι φιλότουρκος δηλαδή ο κύριος Τοψίδης.
0: Ας πούμε φιλοποξενικός, ας πούμε ότι έχει κάποιες.
1: Όταν εξυπηρετεί και κάνει παρέα με ένα προξενείο το οποίο λέει ότι εκεί πέρα είναι Τουρκία, το οποίο έχει κάνει σοβαρές δηλώσεις, το οποίο έχει κοντά ένα κόμμα το οποίο δηλώνουν ότι είναι Τούρκοι και κάτι τέτοιες τρέλες, είναι φιλότουρκος ο κύριος Τοψίδης από ό,τι φαίνεται.
0: Ο κύριος Τοψίδης μόλις εξελέγει, δέχτηκε στο γραφείο του ανθρώπους παρανόμων προξενικών οργανώσεων, τουρκοδίαιτων και που τον βραβεύσανε, του δώσαν και διάφορα εκεί κοιμήλια του δώσανε, άλλωστε προεκλογικά. Μα ο κύριος Τοψίδης για να εκλεγεί συμμετείχε και σε εκδηλώσεις του βαθέως του τουρκοποξενικού κράτους. Εδώ έχει πολλά ατοπήματα, έχει πέσει σε πολλά ατοπήματα. Οπότε καταλαβαίνετε, για μας το θέμα της βίζας είναι το ένα εκατοστό από τα όλα τα άλλα που σας έχω περιγράψει μέχρι τώρα. Δηλαδή.
1: Πείτε μου.
0: Το ζήτημα είναι ότι εδώ δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Δηλαδή το κλειδί είναι ότι ο Τοψίδης θα κάνει όλα αυτά γιατί δεν έχει κάποιον από κάτω να τον κυνηγήσει παρά μόνο τον Ηλιόπλο, ο οποίος εντάξει, που είναι της αριστεράς εκεί. Δεν έχει αντίπαλο δέος. Δηλαδή ο Χρήστος Μέτιος που είχε την στήριξη του Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, δεν είναι πουθενά.
1: Ναι, στην ουσία, για να καταλάβω λίγο κάτι, θα μπορούσε ένας ακροατής εκεί πέρα έξω που ακούει αυτή τη στιγμή αυτή την εκπομπή να θεωρήσει το ότι ο Περιφερειάρχης, εφόσον έχει εταιρείες στο επαγγελματικό επιμελητήριο Κωνσταντινούπολης, εφόσον έχει τόσες καλές σχέσεις με τους φιλοπροξενικούς και με όλα αυτά, επιτρέπει να τουρκοποιείται η Θράκη.
0: Νομίζω ότι δεν ενδιαφέρει τον Περιφερειάρχη. Ο Περιφερειάρχης δεν έχει αυτές τις.
1: Είναι ένας άνθρωπος κλειδί, κύριε Αρβανίτη, συγγνώμη, είναι ένας άνθρωπος κλειδί, ο οποίος θα μπορούσε να προστατεύσει την κατάσταση με συγκεκριμένους τρόπους. Δηλαδή να μην δίνει τα δικαιώματα για να μιλάνε με συγκεκριμένο τρόπο. Αν θελληνικά, έτσι θα μπορούσε να υπερασπιστεί την εθνική κυριαρχία και το εθνικό συμφέρον στη
0: συγκεκριμένη. Ας κάνει το πιο απλό. Να μην επιτρέψει στους φιλοξενικούς συνεργάτες του να τον εκθέτουν εκπροσωπώντας αυτόν σε φιλοξενικές εκδηλώσεις. Στις 30 Αυγούστου, λόγου χάρη, ο Ιβάν Μολαϊσά και ο Σμάπε Κλειβάν, που είναι θεματικοί αντιπεριφερειάρχες του κυρίου Τοψίδη, συμμετείχαν σε μια εκδήλωση για την ημέρα τιμής των ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας. Σε ελληνικό δημοτικό σχολείο μειωτικό στο κοπτερό του Ιάσμου και ήρθαν με το τζιπ, με το αυτοκίνητο της περιφέρειας. Το οποίο αυτοκίνητο βγαίνει από το πάρκινγκ της περιφέρειας μόνο για να εκπροσωπήσει τον Περιφερειάρχη Ανδρική Μακεδονίας Θράκης. Λοιπόν, όταν ο Χριστόδουλος Τοψίδης δεν είναι σε θέση να αντιληφθεί αυτά τα πράγματα, από εκεί πέρα τι άλλο να συζητήσουμε. Εγώ δεν μπορώ με τον Τοψίδη πλέον, δεν μπορώ να ασχοληθώ περισσότερο, γιατί θεωρώ ότι είναι άδικο σκόπο. Άσκοπο.
1: Ναι, εγώ όπως εξετάζω και κάτι ακόμα μέσα σε όλο αυτό, διότι υπήρξε ένα email προς το Υπουργείο Εξωτερικών, προκειμένου να υπάρχει επίσημη απάντηση και στοιχεία για τα έσοδα της εταιρείας, της οικογένειας του Τοψίδη. Και όπως αναφέρουν κάποιοι συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι, με βάση τα στοιχεία στατιστικών αιτήσεων Βίζας και του τουρκικού επιμελητηρίου, προκύπτει ένα ποσό εσόδων, κύριε Αρβανίτη, για την εταιρεία μεταξύ 38 εκατομμύρια και 47 εκατομμύρια.
0: Αυτό τα λέει και ο Κοζάρης, να ξέρετε.
1: Ναι, 38 εκατομμύρια με 47 εκατομμύρια.
0: Ναι, ο Τοψίδης έχει, εγώ από ό,τι το πω φενέσχες, έχει δηλώσει μερίσματα ύψους 85.000 ευρώ, κάτι τέτοιο. Τώρα είναι θέμα λογιστηρίου, κράτους, είναι θέμα αρχών, είναι θέμα...
1: Δηλαδή μέρισμα 80 χιλιάρικα και από τις εταιρείες προκύπτει ότι έχει 38 με 47 εκατομμύρια.
0: Αλλά από εκεί πέρα
1: μέσα
0: αυτά
1: από
0: όλα...
1: τις Βίζες, δηλαδή ποιος του τα έχει δώσει όλα αυτά τα λεφτά, οι Τούρκοι.
0: Πρέπει να καλέσει ο εισαγγελέας, γιατί θα καλέσουν τον κύριο Τοψίδη.
1: Ένα λεπτό, συγγνώμη κύριε Αρβανίτη, για να καταλάβω. Εφόσον είναι εταιρεία η οποία εκδίδει
0: Βίζες. Με ένα συγκεκριμένο ονομαστικό ποσό.
1: Ναι.
0: 50 ή 80 ευρώ εννοώ.
1: Δηλαδή αυτή η εταιρεία έχει συλλέξει αυτό το ποσό 38 μέχρι 47 εκατομμύρια από Τούρκους οι οποίοι δίνουν λεφτά για να αποκτήσουν βίζα.
0: Ναι, αυτή είναι η διαδικασία. Από το 12 μέχρι το 25.
1: Από Τούρκους λοιπόν τα έχει βγάλει αυτά τα λεφτά η εταιρεία.
0: Από Τούρκους πολίτες οι οποίοι θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα και κάνουν έτσι.
1: Τι ωραία δουλίτσα, έτσι, να φτιάξει μια εταιρεία.
0: Δεν έχει δηλώσει όμως αυτό το θέμα, ότι αυτά τα χρήματα δεν τα έχει δηλώσει.
1: Πού βρίσκονται αυτά τα χρήματα, στην Ελλάδα ή στην Τουρκία?
0: Δεν ξέρει.
1: Εφόσον το επαγγελματικό επιμελητήριο δηλώνει ότι η εταιρεία είναι εκεί, νομίζω ότι στην Τουρκία βρίσκονται αυτά τα λεφτά του κύριου Τοψίδη. Της εταιρείας βασικά, που είναι πλέον στην σύζυγο, από ό,τι κατάλαβα.
0: Κανείς δεν γνωρίζει.
1: Κανείς δεν γνωρίζει. Όπως είχε αποκαλυφθεί από άλλα ρεπορτάζ λοιπόν. Είναι φοβερό. Προς το ακροατήριο λίγο. Δείτε τι ωραία δουλίτσα, παιδιά. Άλλοι δουλεύουν στην οικοδομή και φτύνουν αίμα, και άλλοι φτιάχνουν μια εταιριούλα στο επαγγελματικό επιμελητήριο Κωνσταντινούπολης και τους πληρώνουν οι Τούρκοι για να βγάλουν βίζα και να έρχονται στην Ελλάδα και να κάνουν τα γούστα και να εξαγοράζουν ακίνητα. Έτσι, και αυτός που τυχαίνει να έχει σχέσεις με αυτή την εταιρεία και στο παρελθόν ή μέχρι και σήμερα είναι ο Περιφερειάρχης Θράκης. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα.
0: Το ζήτημα του κυρίου Τοψίδη, μπορεί κανείς να πει πολλά πράγματα για την δίκη στο Τοψίδη. Για αυτά τα οποία είναι άμεσα αποδείξιμα είναι ότι οι συνεργάτες του πλημελώς προστάτευσαν την περιοχή από τις ζωονόσους. Γι' αυτό δεν μιλάει κανείς επίσης. Βλέπουμε ότι επίσης ότι ο κύριος Τοψίδης και οι συνεργάτες του έχουν επιδοθεί σε μια σειρά απαθίας αναθέσεων για διάφορα πράγματα, για διάφορες προμήθειες και διάφορες δραστηριότητες. Βλέπουμε ότι προσπαθεί να φαίνεται ως εταίρος κυβερνητικών πρωτοβουλειών για την ανάπτυξη της Τράκης. Όλα αυτά σε συνδυασμό βεβαίως με τα όσα περιγράφεται, τα οποία παραμένουν στον χώρο του παραπολιτικού ρεπορτάζ, αλλά μέχρι στιγμής δεν απαντάει κανείς, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή δημοσιεύματα, γιατί και η Δημοκρατία έχει δημοσιεύσει και το Πάρχης έχει δημοσιεύσει το εδόλιο του Σπίνου, και εδώ το Trace News και το Evros News έχουν δημοσιεύσει, Εσείς έχετε δημοσιεύσει από την αρχή.
1: Ολόκληρο ρεπορτάζ. Θέλω να προσθέσω κάτι σε αυτό που συζητάμε, διότι θυμάμαι το ότι απευθύνεται προς το Υπουργείο Εξωτερικών του Γιώργου Γεραπετρίτη συγκεκριμένος άνθρωπος για την εταιρεία αυτή, Κόσμος Βιζέχης Μετλερή. Και όπως διαβάζω, λειτουργεί ως αποκλειστικός εξουσιοδοτημένος εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών. Δηλαδή για όλες αυτές τις ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές στην Τουρκία. Δηλαδή έχει αποκλειστικότητα η εταιρεία του κύριου Τοψίδη, κύριε Αρβανίτη.
0: Ο κύριος Τοψίδης είναι ένας επιχειρηματίας, ας πούμε, επιτυχημένος. Με τα όρια του κέρδους. Έτσι. Είναι ένας επιχειρηματίας. Έχει, ο ίδιος παλιά αυτοεπερόταν, αυτοδιαφημιζόταν ως ο άνθρωπος που έχει τα 50 αφημί. Είναι 25 αφημί, εταιρείες, τα λοιπά. Είναι ένας δαιμόνιος επιχειρηματίας και λειτουργεί επιχειρηματικά. Οπότε στην ηθική του κέρδους, συγκρούεται η ηθική του κέρδους με την ηθική της πολιτικής αν αυτή υπάρχει. Και αυτό το έχει ο ίδιος τονίσει, το έχει ο ίδιος ομολογήσει. Δηλαδή δεν χτυπάμε αυτή τη στιγμή πόρτες κλειστές. Ο κύριος, ο ίδιος ο Χριστόδουλος του Ψήρης στο Δευτεριακό Συμβούλιο έχει πει ότι είναι άνθρωπος που παράγει πλούτο. Και ότι αυτό θέλει το μοντέλο να εφαρμόσει και στη Θράκη. Το ζήτημα είναι ποια είναι τα όρια αυτής της δράσης του και μέχρι πόσο μπορεί να τον ανεχθεί.
1: Και κουμπάρος ο Κακλαμάνης και φιλαράκι ο Μητσοτάκης και συνεργασία της κυρίας Μαρέβα με την γυναίκα και μια χαρά εδώ το παρεάκι. Αυτό από ό,τι φαίνεται έχει στο επαγγελματικό επιμελητήριο μήπως και άλλες εταιρείες. Γιατί εδώ φαίνεται και αποκαλύπτεται το ότι κάποιοι οι οποίοι είναι περιφερειάρχες, οι οποίοι είναι δήμαρχοι, οι οποίοι έχουν συγκεκριμένο ρόλο στο ελληνικό κράτος, έχουν ανοιχτό αφημί στην Τουρκία και έχουν εκατομμύρια σε αυτά τα αφημί.
0: Είναι επιχειρηματίας ο άνθρωπος.
1: Επιχειρηματίας ο οποίος είναι περιφερειάρχης στη Θράκη και έχει αφημί στην Τουρκία που έχει εκατομμύρια, 47-38 εκατομμύρια. Σοβαρά μιλάμε τώρα.
0: Είναι και πρόεδρος του Πολιτηρίου Εύρω. Είναι περιφερειάρχης και είναι πρόεδρος του Πολιτηρίου Εύρω.
1: Και είναι και πρόεδρος του Πολιτηρίου.
0: Το οποίο νομίζω ότι είναι ασυδίβαστο. Αλλά ξέρετε κάτι, δεν βγάζει άκρη. Δεν βγάζει άκρη.
1: Καλά, τώρα εδώ μιλάμε για. Εδώ πέρα αυτό είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει.
0: Εμείς αυτό το καταγράφουμε. Εντάξει, δεν είμαι σίγουρος από πόσο ο ένας πρωθυπουργός θα ξέρει όλα αυτά. Γιατί τώρα τα λέμε και αυτά, έτσι. Μπορεί να μην τα ξέρει. Μπορεί να μην τα γνωρίζει. Μπορεί να το καταστήσουμε γνωστό ότι συμβαίνει. Για να το μάθει. Αν το ξέρει και. Όλες οι υπηρεσίες.
1: Μα εγώ με αυτά που έχω διαβάσει μου έχουν βγει τα μάτια. Δηλαδή είναι φοβερό το ότι μετά αναρωτιέται ο Έλληνας για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό που συμβαίνει στη Θράκη, κύριε Τοψίδη. Θέλω να μου πείτε λίγο και για το κόμμα Κίεφ.
0: Ναι.
1: Τι ενεργό βλέπω είναι στην περιοχή.
0: Χρόνια τώρα. Είναι ενεργό. Προσπαθεί να, με διάφορους τρόπους να εγκλωβίσει τους μουσουλμάνους της περιοχής. Κάτι το οποίο δεν το καταφέρνει. Πλέον ο Έλληνας μουσουλμάνος προσπαθεί να απαγκιστρωθεί από την κυδαιμονία του προξενείου. Οι οικογένειες προσπαθούν να στέλνουν τα παιδιά τους σε ελληνικά δημόσια σχολεία και να μην πέφτουν θύμα της προπαγάνδας του προξενείου και του ΝΤΕΠ κτλ. Υπάρχει μια τάση της νέας γενιάς να κατεβαίνει προς αστικά κέντρα και να θέλει να φύγει από αυτό το συντηρητικό κλειστό περιβάλλον. Γίνονται κινήσεις τώρα με τις μουφτίες. Το ότι έχουμε στο δημότικο εκλεγμένο μουφτί νόμιμο και όπου να είναι θα έχουμε στη Ροδόπη και στην Ξάνθη. Αυτά όλα, ξέρετε, έχουμε τους πομάκους που διαφοροποιούνται και εκφράζουν πλέον τις αντιδράσεις του προξενείου. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια φάση ενδιαφέρουσα αυτή την περίοδο. Από εκεί και πέρα είχαμε και την αναγνώριση των αλεβιτών Μπεκτασίδων που είναι μια διακριτή έτσι, ομάδα μέσα στη μειονότητα και εκεί πάλι βλέπουμε την ανάπτυξη μιας πολυφωνίας και μιας εσωτερικής έτσι, διαμάχης με τα αποξενικά στοιχεία. Γίνονται πραγματάκια τα οποία θα μπορούσαν να, αν τα μεγεθύνουμε, να είναι πάρα πολύ σημαντικά, αλλά δεν έχουμε το πολιτικό δυναμικό εκείνο που μπορεί να πάει πιο πέρα. Δηλαδή θα μπορούσε ο Τοψίδης αντί να χαριεντίζεται και να γλύφει τον Ριβά Μολά Ισά που είναι ο ημνητής του Ερδογάν ή τον Οσμά Πεκλιβάν που επίσης είναι μία από τα ίδια να αναδείξει άλλους ανθρώπους και να προωθήσει μία άλλη τακτική, αλλά ο ίδιος δεν φαίνεται να το κάνει, δεν ξέρω γιατί. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ πάντως λέω, προσωπική εικόνα που είχα και που μαζί του μίλησα, φαίνεται ότι στηρίζει αυτούς τους ανθρώπους, όπως τον Ιρφάν Χατζηγενέ στην Ξάνθη, που είναι φιλοπροξενικός. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν έχω.
1: Εγώ βλέπω ότι δεν είναι. Έτσι όπως τα περιγράφουμε όλα αυτά και τα συζητάμε συχνά πυκνά, κύριε Αρβανίτη, και το γνωρίζετε. Μακροχρόνια πολύ φοβάμαι για την περιοχή. Πολύ φοβάμαι, πολύ φοβάμαι. Όταν βλέπω τώρα εδώ πέρα και μαθαίνω το ότι ο Περιφερειάρχης έχει εκατομμύρια στην Τουρκία, όταν βλέπω ότι μου λένε άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν στην Αλεξανδρούπολη ότι δεν ακούς πλέον ελληνικά στους δρόμους εκεί πέρα, όταν βλέπω τώρα κόμματα που δηλώνουν ότι είναι Τούρκοι να βγαίνουν πρώτα στις εκλογές στην περιοχή, καλός ή κακός, τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους. Μακροχρόνια θα έχουμε πρόβλημα.
0: Ο Περιφερειάρχης δεν θα ξαναεκλεγεί. Οπότε πρέπει να ψάξουμε να βρούμε ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης του, γιατί νομίζω ότι αυτά που συζητάμε εμείς οι δύο και τα συζητάνε και πολλοί άνθρωποι μέσα στα καφενεία και στους δρόμους, το ψήφι δεν θα ξανακλείγει. Τούρκοι και στην Αλεξανδρούπολη ακούμε γιατί έχονται τουρίστες Τούρκοι. Και εδώ είναι ζήτημα πια τοπικού πολιτισμού, τι κάνει η τοπική κοινωνία, η οποία τρώει ψωμί από τους Τούρκους. Τρώει ψωμί, δηλαδή έχουν ανοίξει δουλειές, έχουν ανοίξει τα. Η εστίαση, ένας κύκλος εργασιών ολόκληρος. Από εκεί και πέρα πάλι είναι ζήτημα της τοπικής κοινωνίας πώς θα το διαχειριστεί αυτό, να μην τεμπελιάσει δηλαδή και να προχωρήσει ανάπτυξη, εκτός εάν θεωρήσει ότι είναι ευκαιρία τώρα να πουλήσει ότι έχει σε Τούρκους και να πάρει τα λεφτά να φύγει και να πάει στην Αθήνα να κάνει Dolce Vita, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη. Γιατί εδώ αυτό είναι το ζητούμενο, δεν είναι το ζητούμενο πια. Η περιοχή κινδυνεύει από το αν την αφήσουν οι άνθρωποι της. Οι άνθρωποι της θα την αφήσουν ανάλογα με το lifestyle που έχουν. Αυτή είναι η δική μου προσέγγιση. Από εκεί και πέρα η περιοχή θεσμικά θωρακίζεται, στρατιωτικά θωρακίζεται. Δεν ξέρω αν κινδυνεύει. Δεν κινδυνεύει άμεσα. Δεν βλέπω δηλαδή έναν κίνδυνο. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ όμως η κοινωνική συνοχή. Και αυτή θα ήταν η δουλειά. Ας μπούμε σε αυτό, ότι ο τοψίδης και ο κάθε τοψίδης πρέπει να και οι βουλευτές της περιοχής τα λοιπά. Πρέπει να δουλέψουμε πάνω στην κοινωνική συνοχή της περιοχής. Αυτό είναι το.
1: Στρατιωτικά πώς θωρακίζεται, αν επιτρέπετε?
0: Είναι μια. Έχουν γίνει πολλές. Η ΑΣΔΙΘ εδώ, ο διάδοχος του κράτους του σώματος στρατού, πλέον τη Θράκη την έχει ως πρώτο πυλώνα άμυνας της Ευρώπης. Υπάρχουν και κοινές ασκήσεις με τους Αμερικάνους και με τον ΝΑΤΟ. Υπάρχουν βάσεις, στη Ξάνθη είχε αναπτυχθεί τη βάση των drones κτλ.
1: Επειδή παρακολουθήσαμε όλοι να φεύγει από την Ελλάδα με συγκεκριμένο τρόπο η κυρία Γκίλφοϊλ, και η Ελλάδα πλέον από ό,τι φαίνεται δεν έχει πρέσβη, θέλω να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι υπάρχει περίπτωση να έχουμε κάποιο θερμό επεισόδιο, όχι τώρα αλλά στα κοντά.
0: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να συνδυάσω την αποχώρηση της Γκυλφόιλ με κάποιο τρόπο επεισόδιο.
1: Συνήθως σε κράτη τα οποία δεν έχουν πρέσβη, ξέρετε, οι Αμερικανοί δεν έχουν και τόσο μεγάλη ευθύνη και έχουν μια δικαιολογία το ότι εμείς δεν έχουμε εκπρόσωπά μας εκεί, οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
0: Από ό,τι πληροφορούμε, οι Αμερικανοί θα στείλουν, ήδη ετοιμάζουν το επόμενο, τον κύριο Χακ, ο οποίος είναι πιο πολύ τεχνοκράτης διπλωμάτης και ασχολείται πολύ με τα LNG και με τους αγωγούς κτλ. Και νομίζω ότι ότι σε αυτή τη φάση θα καλυφθεί το κενό της Guilfoyle, η οποία Guilfoyle δεν ήταν καμία σοβαρή παρουσία διπλωμάτη. Ήταν πιο πολύ lifestyle διπλωμάτη, άλλωστε σε μια διπλωμάτη η οποία χαριετίζεται με λαϊκούς αγωγιστές, αηδούς και τροβαδούρους και επενδύει τόσο πολύ στην εικόνα της, δεν νομίζω ότι μπορεί να θεωρηθεί σοβαρή. Νομίζω ότι το είδαμε και αυτό. Ο κύριο Τράμπ μας έστειλε έναν άνθρωπο, ίσως για μια υποχρέωση. Αλλά από την.
1: Από υποχρέωση. Ωραίο αυτό, μου άρεσε. Αντίθετα όμως στην Τουρκία, το δέσατε πολύ ωραία, κύριε Ρωμανίδη. Από υποχρέωση τη στείλε. Σε αντίθεση όμως στην Τουρκία, έχουν στείλει σοβαρό άνθρωπο.
0: Νομίζω και ο Μπάρακ δέχεται πολλές και εκεί επικρίσεις, δέχεται και εκεί πολλά χτυπήματα. Δεν θα εκπλαγώ αν δω και τον εκεί πρέσβη να φεύγει. Ίσως γιατί η διοίκηση Τραμπ στην αρχή επένδυσε σε κάποιους ανθρώπους του στενού κύκλου του ΜΑΓΚΑ, αλλά νομίζω ότι τα γεγονότα θα επαναφέρουν τους διπλωμάτες έτσι όπως τους ξέραμε. Και νομίζω ότι αυτό το σύστημα είναι που ανάγκασε και την Guilfoyle να φύγει.
1: Έκανε μια δήλωση η Guilfoyle, η κυρία Guilfoyle, που είπε το ότι μπορούμε να ρίξουμε την κυβέρνηση όποτε θέλουμε και το ίδιο κάναμε και στη Ρουμανία. Θεωρώ ότι αυτή η δήλωση ήταν κάτι το οποίο επηρέασε αρκετά την κατάσταση.
0: Εδώ με μια πρέσβηση η οποία αρέσκεται στο να λυκνίζεται στο τραγούδι «Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα», δεν νομίζω ότι μπορεί να
1: είναι.
0: Ναι. Μπορεί να κάνει και σοβαρή δηλώση.
1: Θεωρείτε ότι παίζει βασικό ρόλο και όλη αυτή η κατάσταση με την ενεργειακή συνεργασία, γιατί οι Τούρκοι σίγουρα δεν θέλουν να ολοκληρωθεί αυτή η συνεργασία.
0: Πάντοτε αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτή η σύγκρουση στους διαδρόμους, στους ενεργειακούς και στους στρατηγικούς. Άλλωστε είμαστε ανάμεσα σε δύο πολέμους, στην Ουκρανία και στην Μέση Ανατολή. Η Guilfoyle προφανώς θεωρήθηκε ως μη σοβαρό πρόσωπο σε μια τέτοια φάση και νομίζω ότι γι' αυτό και την βγάλανε από τη μέση με συνοπτικές διαδικασίες και με ένα πρόσχημα το οποίο είναι πιο πολύ lifestyle παρά είναι νομίζω η πραγματικότητα. Αλλά με το καλό θα τη θυμόμαστε ως μια τρανς κουλτούρα ας πούμε της διπλωματίας. Εγώ έτσι θα το έκανα.
1: Πιστεύετε θα ολοκληρωθεί αυτή η συνεργασία, γιατί αφορά και τη Θράκη. Εννοείται, το βασικό στοιχείο είναι η Θράκη σε όλη αυτή τη συνεργασία.
0: Θα προχωρήσει αυτό, νομίζω ότι θα προχωρήσουν. Τα ενεργειακά θα προχωρήσουν ούτως ή άλλως.
1: Για Μπουργκάς τώρα, έτσι, για Μπουργκάς.
0: Κυρίως για τον κάθε το άξονα, εγώ βλέπω. Και όλα τα παρακλάδια που θα μπουν σε αυτά. Βέβαια, περιμένουμε ακόμα ορισμένες μελέτες για περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Νομίζω στην Αλβανία το περιμένουμε, αλλά κατά κύριο λόγο ο κάθε άξονα προχωράει. Μα ήδη λειτουργεί. Το LNG είναι εδώ, το καραβάκι το βλέπουμε. Έχει χτιστεί ήδη μια ολόκληρη δομή πάνω σε αυτά. Όχι, αυτό προχωράει. Τα ενεργειακά θα προχωρήσουν ούτως ή άλλως. Απλά δεν θα είναι με την Guilfoyle. Και νομίζω ότι και η Guilfoyle δεν είναι ποτέ με αυτά. Τώρα η Guilfoyle προφανώς φαίνεται ότι είχε κάποιες σχέσεις με κάποιους επιχειρηματίες. Και αυτό είναι συρμικτό, ξέρετε, στη διπλωματία, στη γεωοικονομία και στην γεωπολιτική και στη γεωεπιχειρηματικότητα. Αυτά υπάρχουν, δεν είναι πρωτόγνωρα στις καταστάσεις. Απλά νομίζω ότι δίνουμε μεγαλύτερη σημασία από αυτήν που έχει. Άλλωστε οι λαμεκανικές σχέσεις βασίζονται σε άλλες δομικές παραμέτρους και όχι τόσο στήρες. Άλλωστε έχουμε δει στο παρελθόν και διπλωμάτες επίπεδου Guilfoyle, όχι τόσο βέβαια εξόφθαλμες, αλλά έχουμε δει.
1: Ένα τελευταίο σχόλιο για όλο αυτό που συμβαίνει εκεί πέρα και για το τι λύσεις θα μπορούσαμε να προωθήσουμε και γενικά και για όλους αυτούς που μας ακούνε, αν θεωρείτε ότι μπορεί να αλλάξει κάτι.
0: Αυτό που μπορεί να αλλάξει είναι, που πρέπει να αλλάξει είναι να θεσμικά να ελέγχουμε οτιδήποτε είναι αντιθεσμικό. Δηλαδή να ελέγχουμε την αντιθεσμική στάση του τοπικού πολιτικού δυναμικού και του πολιτικού δυναμικού γενικότερα. Αυτό νομίζω είναι το κλειδί. Και αυτό είναι και ο ρόλος ημών του δημοσιογράφου.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αρβανίτη.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλό μεσημέρι. Ακούσαμε τον κύριο Νίκο Αρβανίτη για όλα αυτά που συμβαίνουν στη Θράκη. Πρέπει να αναφέρω το ότι όλες αυτές τις τεράστιες αποκαλύψεις τις έχει κάνει το κουμάντο.gr ο κύριος ζωγράφος. Και όποιος έχει δώσει και έναν προσωπικό αγώνα και έχει υποστεί και τις επιπτώσεις, γιατί όταν επιλέγει κάποιος να πάει κόντρα είναι βέβαιο ότι θα το κυνηγήσουν. Έτσι, πάμε να ακούσουμε όμως και ακριβώς πριν ένα χρόνο στις 25 Νοεμβρίου στις 25 Νοεμβρίου του 2024, σχεδόν δύο χρόνια. Είχα βγει στο κανάλι Alert και είχα τοποθετηθεί για όλα αυτά τα ζητήματα και από τότε μέχρι σήμερα δεν έχει αλλάξει τίποτα. Και από τότε μέχρι σήμερα δεν έχουμε πάρει κάποια απάντηση, φίλοι μου. 25 Νοεμβρίου το 2024 τα έλεγε ο Γρηγόρης, αλλά ποιος τον άκουγε.
2: Θα έπρεπε να ταθεί κατά, αλλά από ό,τι φαίνεται εμπλέκονται αυτά τα δύο θέματα που συζητάτε, διότι τα συμφέροντα είναι πάρα πολλά και πάρα πολλοί είναι και οι άνθρωποι που εμπλέκονται σε αυτά τα συμφέροντα. Δηλαδή, αναφέρατε τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος δεν είναι μόνος του, έχει και ανθρώπους γύρω του. Και αν θυμάστε, είχα αποκαλύψει ένα συγκεκριμένο σκάνδαλο, το σκάνδαλο το Ψίδι, στο οποίο δύο άτομα του Βαρθολομαίου είχαν και αυτά μετοχές σε τουρκική εταιρεία που έβγαζε θεωρήσεις εισόδου για αυτούς τους παράτυπους μετανάστες.
3: Βίζες δηλαδή.
2: Επίσης, βέβαια. Επίσης,
3: απάντηση είχε, Γρηγόρη, για αυτό το σκάνδαλο.
2: Όχι, δεν είχα απάντηση. Και είναι πάρα πολύ
4: σοβαρά. Τι απάντηση να έχει ο Χριστιανός? Αυτοί κλείβονται εκεί πέρα. Τι απάντηση να. Γρηγόρη, υπάρχει και συνέχεια στο θέμα το Ψίδι. Υπάρχει συνέχεια την οποία την έχει και δεν είχαμε τη δυνατότητα. Έχουμε δύο λεπτά. Πες μας για την υπόθεση του Ψίδι. Τι έγινε
3: έχουμε
4: με αυτή την ιστορία?
2: Κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Στην Θράκη, λοιπόν, πέρα από το Ψίδι, ο οποίος έχει μετοχές σε τουρκική εταιρεία, είτε αυτός είτε η γυναίκα, όπως και να έχει, είναι παράνομο. Στη Θράκη δραστηριοποιούνται διάφορες κλίκες, οι οποίες συσχετίζονται με όλους αυτούς, όπως ανέφερα πριν, για τις οποίες κλίκες υπάρχουν κάποια ηχητικά ντοκουμέντα, στα οποία ακούγονται διάφορα τρελά πράγματα. Ακούγεται, για παράδειγμα, ότι κανονίζουν βάρδιση αστυνομικών. Ακούγεται να κανονίζουν βάρδιες τελωνίου, δρομολόγια οδηγών, το ποιος θα πάρει λεφτά για την παράνομη μετανάστευση. Και σε όλα αυτά φυσικά εμπλέκονται στελέχη του λιμενικού, στελέχη του τελωνίου, της αστυνομίας και κυρίως στελέχη της ΕΕΠ Αλεξανδρούπολης. Δηλαδή, ανοιχτά ρωτάω πλέον, τι έχει να πει για όλα αυτά ο Γιάννης ο Ρουμπάτης? Τι έχει να πει ο πρώην αστυνομικός της ΕΕΠ, ο πρώην διοικητής της ΕΕΠ?
4: Ο Ρουμπάτης κάνει δουλειές με το Κατάρ, με τους φίλους των Τούρκων, με το Αζερμπαϊτζάν και με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
2: Βέβαια, το ξέρω, το μάθαμε κι αυτό. Τι έχει να πει ο πρώην αστυνομικός διευθυντής της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κύριος Μενεξίδης? Τι έχει να πει οι δικηγόρος του κύριου Τοψίδη? Τι έχουν να πούνε οι κουμπάροι, τα αδέρφια και όλο αυτό το παρεάκι εκεί πέρα? Δεν έχουμε μάθει τίποτα ακόμα, δεν έχουμε πάρει απαντήσεις. Επίσης, θέλω να ρωτήσω και το τι έχει να πει ο Νικήτας ο Κακλαμάνης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είναι κουμπάρος του Χριστόδουλου Τοψίδη, που όταν ήταν δήμαρχος Αθηναίων τον είχε σαν ειδικό συνεργάτη και είχαν μια χυψή συνεργασία. Επίσης, δεν θεωρώ τυχαίο το ότι ο αδερφός του Περιφερειάρχη Θράκης έχει εταιρεία σύντησης, ακούστε εδώ, η οποία ταΐζει τα kit, τα hotspot, όλα τα σχολεία της Κομωτινής και όλα τα σχολεία του Εύρου. Επίσης, δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι ο Περιφερειάρχης Θράκης κατηγορείται για σωματική βλάβη και κάκωση κεφαλής με χτυπήματα απέναντι σε μια κτηματομεσήτρια της περιοχής, και ακόμα αυτό το δικαστήριο δεν έχει γίνει γιατί έχει πάρει αναβολές. Δηλαδή, μπορώ εγώ σαν Έλληνας πολίτης να τα μάθω όλα αυτά μέσα σε 4 ώρες από το διαδίκτυο και να αντλήσω τα στοιχεία και δεν μπορεί κάποιος εισαγγελέας να καλέσουν τον Γιάννη τον Ρουμπάτη, τον πρώην διοικητή της ΕΕΠ, να δώσει εξηγήσεις για όλα αυτά τα ηχητικά που υπάρχουν αναρτημένα στο διαδίκτυο, να μας εξηγήσει ο κύριος Τοψίδης και εμάς και στο δικαστικό σώμα ποιοι είναι αυτοί οι κοντινοί του Βαρθολομαίου, τι δουλειές έχει με τις τουρκικές εταιρείες, τι μετοχές έχει μεταβιβάσει. Τι περιμένουν δηλαδή, να περάσουν 20 χρόνια και να χαθεί το θέμα στο παρελθόν? Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα πράγματα.
3: Είναι εθνική σημασία.
2: Και είναι καλό που δεν έχει χρόνο να τα πούμε.
3: Είναι εθνική σημασία.
2: Και εμπλέκονται πάρα πολλά πρόσωπα. Και δυστυχώς για άλλη μια φορά συναντάμε μια δικαιοσύνη η οποία δεν κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, τη δουλειά της.
1: Και μαθαίνουμε τώρα ότι έχει και 38 μέχρι 47 εκατομμύρια σε αυτή την εταιρεία. Έσοδα. Όχι κερδί, έσοδα. Τρέλα σε πιάνει. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτης, φίλοι μου. Καθημερινά, 1 με 4, μας έχουν πέσει τα αυτιά και τα μαλλιά με όλα αυτά που συμβαίνουν. Έτσι. Λοιπόν, θα βάλω τώρα λίγο τσιτιρίδι με μπαϊρακτάρι για να συνέλθω. Γιατί θα μας χαζέψουν αυτοί. Λίγο τσιτιρίδι μπαϊρακτάρι μπορούμε να έχουμε. Για να πάμε και στην τρίτη ώρα που θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Παπαγγελή. Πάμε. Ο Γρήγορο θέλουμε.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Φλας Κρήτης, 95,8.
4: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράκι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr, Premium Experiences.
5: Στο Ηράκλειο η απόλαυση έχει όνομα.
6: Μαγεύματα.
5: Δροσερές.
6: Σαλάτες.
5: Λαχταριστές.
6: Σκεπαστές. Και πεντανόστιμες. Αράβικες πίτες.
5: Σπιτικά μαγειρεύματα.
6: Και όλα αυτά στα μαγεύματα. Φρέσκα υλικά, πλούσιες γεύσεις και μεράκι σε κάθε μπουκιά.
5: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 119, Ηράκλειο. Για delivery 2810-370-777 και 2810-261-111.
6: Μαγεύματα. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινότανε στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι το Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαδρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαδρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μυξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση, όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νόμος, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει». Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
1: Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης, καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Ηλία Παπαγγελή, που είναι ο πατέρας της 18χρονης Αναστασίας που δολοφονήθηκε στα Τέμπη. Καλησπέρα κύριε Παπαγγελή.
2: Καλησπέρα κύριε Σαράντη, καλησπέρα σε όλους.
1: Κύριε Παπαγγελή, θέλουμε να συζητήσουμε μαζί σας και να μας εξηγήσετε τι ακριβώς έχετε ζήσει και πού ακριβώς έχει φτάσει αυτή τη στιγμή η δίκη. Ας το πάρουμε από την αρχή. Ας πάμε από την πρώτη μέρα. Πόσα πράγματα ζήσατε και πόσο άδικο είναι όλο αυτό που συναντάει και ο ελληνικός λαός.
2: Από πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω, δεν τελειώνει.
1: Πώς, λοιπόν, α, πάμε από την πρώτη μέρα αν θέλετε.
2: Ας πάμε λοιπόν από το ότι για 12 λεπτά δύο αμαξοστοιχίες σε πορεία σύγκρουσης και δεν κατάλαβε κανείς τίποτα. Γιατί δεν λειτουργούσε κανένα σύστημα ασφαλείας. Τα συστήματα ασφαλείας έπρεπε να έχουν λειτουργήσει 10 χρόνια πίσω, από το 2007 μάλιστα,

0: γύρναγαν πίσω, έπαιρναν άλλες εταιρείες να τους βοηθήσουν, όπως είναι η Κόμελ, που έχει έδρα το Βόλο, και το αποτέλεσμα είναι αυτό που γνωρίζουμε. Στις 19 Εβδόμου του 19, πάει και η τηλεδιοίκηση στη θέση ζάχαρη της Λάρισας, ήταν μόλις ξεκινούσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και δεν κατάφεραν ή δεν ήθελαν να την ανατάξουν, να τη διορθώσουν. Εάν το είχαν κάνει, έστω ένα σύστημα ασφαλείας μπορεί να εμπόδιζε αυτό που συνέβη. Δεν έκαναν όμως ούτε αυτό. Στη συνέχεια να μιλήσουμε για το βράδυ της σύγκρουσης.
1: Ναι. Πώς ενημερωθήκατε?
0: Έβλεπα τηλεόραση, διεκόπη το πρόγραμμα, είπαν για μια εκτροχιασμό στην αρχή. Άρχισα να παίρνω την Αναστασία μου τηλέφωνο, δεν απαντούσε. Έβαλα και την αδερφή της στη Λάρη, στην Θεσσαλονίκη, που σπούδαζαν μαζί, έμενε στο ίδιο σπίτι, να την παίρνει και αυτή. Δεν απαντούσε. Μετά από 10 λεπτά ξανά διακοπή του προγράμματος και μιλούσε για μετοπική σύγκρουση 2 αμαξοστοιχειών. Τότε ξύπνησα τη σύζυγο που κοιμόταν, γιατί ξυπνάει 6 ώρα το πρωί. Της είπα κάτι συνέβη με το τρένο της Αναστασίας. Σήκω να φύγουμε. Φύγαμε 12 η ώρα και φτάσαμε στη Λάρισα 3.30 το πρωί. Πήγαμε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Είχε μαζευτεί κόσμος. Ήταν κάποιος εκεί με μια λίστα των τραυματιών. Έλεγε ονόματα. Δεν ήταν η Αναστασία. Μας είπαν να πάμε και στο κρατικό νοσοκομείο της Λάρισας. Πρώτη φορά στη ζωή μου πήγαινα στη Λάρισα, δεν είχα ξαναπάει ποτέ, ψάχνοντας μες τη νύχτα. Φτάσαμε και στο κρατικό της Λάρισας και εκεί το ίδιο κλίμα. Και εκεί φώναζαν ονόματα, δεν ήταν και εκεί. Ξανά πίσω στο νοσοκομείο το πανεπιστημιακό και έτσι πήγε η μέρα μας μέχρι το μεσημέρι, ψάχνοντας μήπως είμαστε τυχεροί, μήπως είχε πάθει αμνησία, μήπως νοσηλευόταν σε κάποιο νοσοκομείο της περιφέρειας, του Βόλου, της Καρδίτσας, των Τρικάλων, της Θεσσαλονίκης, και είχε χτυπήσει και δεν ήξερε το όνομά της. Μέχρι που στις 4-5 το απόγευμα, έξω από το Γενικό Κρατικό Λάρισας, ήρθε ένα μεγάλο φορτηγό, ψυγείο, και με μανούβρες κατέβηκε κάτω στο νεκροτομείο. Και εκεί καταλάβαμε ότι η Αναστασούλα μας ήταν εκεί μέσα. Στη συνέχεια μας είπαν να δώσουμε DNA, πήγε η σύζυγος, έδωσε DNA. Μας είπαν ότι θα μας ειδοποιήσουν, πήγαμε σε ένα ξενοδοχείο που μας είπε ο Δήμος Λαρίσης να πάμε για να διανυκταρεύσουμε. Μείναμε εκεί το βράδυ, πολλοίς κόσμος, αμίλητοι όλοι. Ξυπνήσαμε το πρωί, μια πολύ βροχερή και κρύα μέρα, ξαναπήγαμε στο κρατικό της Λάρισας, υπήρχε εκεί πέρα ένα, μας είπαν ότι να πάμε στο αμφιθέατρο να μας ενημερώσουν. Ήταν εκεί η κυρία Ζωηράπτη, ήταν ο υπεύθυνος των διασωστών, ήταν πιθανότατα και ο κύριος Πλεύς, δεν θυμάμαι καλά. Μας είπαν ότι οι πιθανότητες για επιζώντες έχουν τελειώσει, έχουν σβήσει και πλέον μιλάμε για νεκρούς. Και πώς θα το διαχειριστούμε. Φύγαμε την Πέμπτη το απόγευμα για την Αθήνα, γιατί είχαμε και 3 παιδιά πίσω που περίμεναν, τα 2 μικρότερα. Περιμέναμε πλέον το τηλεφώνημα για την πιστοποίηση του DNA. Και το δεύτερο τηλεφώνημα, αυτό έγινε την Παρασκευή, και το άλλο τηλεφώνημα έγινε την Κυριακή το βράδυ, που μας είπαν ότι η Αναστασούλα έφτασε στον ακορδαφείο του ζωγράφου. Και πήγαμε μες τη νύχτα να τη δούμε, σε μια τεράστια αίθουσα σκοτεινή, ήταν με το άσπρο φέρετρο μόνο του μες στη μέση, πήγαμε, το αγκαλιάσαμε, το είδαμε, τους είπα να το ανοίξουμε. Μας είπαν απαγορεύεται, κοίταξα, ήταν με σιλικόνι και βίδες, δεν γίνεται να το ανοίξουμε, είδα το ταμπελάκι της, έλεγε το όνομά της. Μας δώσανε μια σακούλα διάφανη με τα παπούτσια της και τα σκουλαρίκια της. Όταν

0: έφτασα στο ιατρείο, δεν ήθελα να φέρω σπίτι. Άνοιξα τη σακούλα και ένα εκνέφωμα με πήρε στο πρόσωπο, τσούξαν τα μάτια μου. Ήταν κάτι σαν μεταξύ βενζίνης και ενοπνεύματος.
1: Μέσα αυτή τη σακούλα τι υπήρχε, τα πράγματα της Αναστασίας?
0: Μόνο τα παπούτσια της και τα σκουλαρίκια της.
1: Μόνο τα παπούτσια και τα σκουλαρίκια, και μόλις ανοίξατε τη σακούλα, νιώσατε αυτή τη, μυρίσατε αυτό το πράγμα?
0: Ναι, ναι.
1: Άρα ήταν ποτισμένα από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ήταν ποτισμένα, ναι.
1: Και είναι αυτή τη μυρωδιά, συγγνώμη κύριε Παπαγγελή, γιατί έχουμε και άλλες καταγγελίες. Αυτή τη μυρωδιά πώς μπορείτε να την περιγράψετε?
0: Κάτι μεταξύ ενοπνεύματος και βενζίνης, έτσι ένα μείγμα. Που ήταν πολύ πτυτικό όταν την άνοιξα, σαν να με έκαψε στο πρόσωπο. Τσούξαν τα μάτια μου. Γιατί όταν ήταν κλειστή η σακούλα, ήταν σαν βρεγμένα τα παπούτσια και νόμιζα ότι είναι νερά από αυτά που ρίχνει η πυροσβεστική. Όμως δεν ήταν νερά, ήταν κάποια χημική ουσία.
1: Αυτά τα έχετε καταθέσει κάπου, ας πούμε, τα πράγματα?
0: Βέβαια, τα έχω καταθέσει. Τώρα τι θα βγει, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Αυτά λοιπόν για εκείνη τη στιγμή, για εκείνες τις οδυνηρές στιγμές. Και βλέποντας μετά τις εικόνες και βλέποντας τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, κατάλαβα ότι εμείς τρέχαμε στα νοσοκομεία και στα νεκροτομεία να βρούμε τα παιδιά μας. Αυτοί από την πρώτη, δεύτερη, τρίτη ώρα προσπαθούσαν να συγκαλύψουν, να κάνουν, να κρύψουν ή να κρύψουν που από ό,τι φαίνεται κάποιο λαθρέο εμπόριο, κάποιες λαθρές χημικές ουσίες που δεν θα έπρεπε να βρίσκονται εκεί. Γι' αυτό και έφεραν και το φορτωτή στις 2:30 το πρωί. Και φανταστείτε τώρα έναν τραυματία καταπλακωμένο που να έχασε τις αισθήσεις του, να τις βρήκε τις αισθήσεις του στην πορεία και να φώναζε βοήθεια. Ποιος να ακούσει με έναν φορτωτή και τα φορτηγά να δουλεύουν και να πηγαίνουν να έρχονται? Δεν τηρήθηκε κανένα πρωτόκολλο. Έχουμε δει τα κτίρια που πέφτουν από σεισμό ή από οτιδήποτε άλλο, για 24 ώρες δεν μετακινείται τίποτα. Κάνουν απόλυτη ησυχία για να ακούσουν ίσως κάποιον που επιζεί και ζητάει βοήθεια. Εδώ στις 4, στις 5 ώρες πήγε ο φορτωτής και άρχισε να σκάβει. Δίθεν να πατήσουν οι γερανοί, δίθεν να σκώσουν τα βαγόνια, μήπως κάτω από τα βαγόνια υπήρχε κάποιος που είχε διασωθεί. Αν είναι δυνατόν δηλαδή, πόση κοροϊδία να αντέξουμε ακόμα. Ο φορτωτής πήγε και έπαιρνε χώματα από το σημείο που είχαν διαρρεύσει, που είχαν ποτίσει το χώμα αυτοί οι χημικοί διαλύτες. Τι ήταν αυτό, αν δεν τα μάζευαν θα ξέραμε. Τώρα κατέστρεψαν όλο το πεδίο του εγκλήματος, κατέστρεψαν όλα τα στοιχεία. Δεν μπορούμε να βρούμε τίποτα.
1: Αλλίωσαν τον τόπο του εγκλήματος δηλαδή.
0: Βεβαίως. Και γι' αυτό κάποιοι συγγενείς, γιατί 27 παιδιά φαίνεται ότι επέζησαν τις σύγκρουσεις, είτε με μικρά είτε με μεγάλα τραύματα, αλλά κάηκαν ολοσχερός από αυτήν την πυρόσφαιρα. Και πολλοί συγγενείς, η Αναστασούλα της έπεσε η οροφή πάνω της, δεν κάηκε. Και γι' αυτό λέω ότι αν μετά από 2 ώρες πιθανόν να είχε συνέρθει να φώναζε, πες δεν την ακούγει.
1: Σε ποιο βαγόνι ήταν η κόρη σας?
0: Στο βαγόνι 3, στη θέση 12.
1: Στο τρίτο βαγόνι.
0: Ναι.
1: Να κάνω μια ερώτηση. Τι πληροφορίες άλλες έχετε μάθει? Διότι τώρα που περιγράφετε αυτή την κατάσταση, ένας αυτόπτης μάρτυρας μας είπε ότι μετά τη σύγκρουση οι πυροσβέστες δεν είχαν κατέβει κάτω για να μπορέσουν να απεγκλωβίσουν κόσμο, διότι μάλλον είχαν κάποια πληροφορία ότι υπάρχουν χημικά στοιχεία. Έτσι το βλέπω εγώ.
0: Εντάξει, ανθρώπινο είναι αυτό, το καταλαβαίνω. Αν κατέβαιναν αμέσως, ίσως να έσωζαν κάποιους. Αλλά εάν γινόταν έκρηξη θα είχαμε θύματα και πυροσβέστες. Είναι επιχειρησιακό κομμάτι, μπορώ να το δεχτώ.
1: Αλλά γιατί να γίνει έκρηξη, κύριε Παπαγγελή? Εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Και έχω μάθει ότι μέσα στη δικογραφία δεν υπάρχει λέξη πυρόσφαιρα. Δηλαδή είναι απίστευτο και συμβαδίζει με αυτό που λέτε για τη συγκάλυψη. Το ότι δεν παίρνουν απαντήσεις οι άνθρωποι και οι συγγενείς που έχουν απανθρακωμένους συγγενείς σε αυτόν τον τόπο του εγκλήματος.
0: Κάποιοι έχουμε πιστεί ότι ήταν χημικοί διαλύτες, πάρα πολύ πτυτικοί. Κάποιοι άλλοι δεν έχουν πιστεί Αλλά το κράτος μας λέει ότι δεν υπήρχε ούτε ξυλόλιο, ούτε τολουόλιο, ούτε βενζόλιο. Ωραία, αφού δεν υπήρχε και το κράτος το πιστεύει αυτό από την πρώτη στιγμή, γιατί δεν μας δείχνει τα διαβήματα που έχει κάνει προς τη Siemens, προς την Bayer, προς τον ΕΡΑ, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων? Δεν θα έπρεπε μια επίσημη, σοβαρή κυβέρνηση, ένα Υπουργείο Μεταφορών να ειδοποιήσει, να ρωτήσει και τους άλλους, να στείλει ένα γράμμα στον ΕΡΑ να πει συνέβη αυτό στη χώρα μας, να στείλει στη Siemens, στην Bayer? Δεν έχουν κάνει τίποτα και φαντάζομαι ότι εάν το είχαν κάνει και αν είχα πάρει απαντήσεις ότι ναι, φταίνε τα λάδια σιλικόνης, θα το είχαν βγάλει και θα το είχαν διατυμπανίσει. Δεν έχουμε ακούσει τίποτα. Άρα πώς λοιπόν λένε ότι όλο αυτό δημιουργήθηκε από τα έλαια σιλικόνης? Με τι το στηρίζουν? Τα έλαια σιλικόνης είναι βραδύκαυστα και τα πορίσματα και του Εωδασάμ και του Καρόνι. Στο συμπέρασμα λένε ότι δεύτερο γενός βοήθησαν και συνέβαλαν τα έλαια σιλικόνης. Πρωτογενός, η πυρόσφαιρα οφείλεται σε άγνωστη χημική ουσία. Άρα λοιπόν, τι μας λένε για βενζόλια και ξυλόλια και τολουόλια, ότι δεν είναι αληθινά? Και το Γενικό Χημείο του Κράτους εκεί καταλήγει. Και μάλιστα όχι ίχνη, που είναι πάρα πολύ ελάχιστο, αλλά συγκεντρώσεις τολουόλιου, ξυλόλιου, βενζόλιου και άλλων χημικών ενώσεων. Που σημαίνει ότι μπορεί να μην ήταν εμφανές στο πάνω μέρος της φορτάμαξας αυτό το φορτίο, μπορεί να ήταν κάτω από τη φορτάμαξα. Με δεδομένο ότι η πρώτη φορτάμαξα, η οποία είναι 20 μέτρα, έχει μείνει η μισή. Η άλλη μισή έχει εξαϊλωθεί. Δεν υπάρχουν κομμάτια της. Η μισή φορτάμαξα, που είναι ατσάλι βαρύ, έχει εξαφανιστεί. Από τι εξαφανιστεί? Από τη σύγκρουση. Τη σύγκρουση θα είχε τσαλακωθεί. Δεν θα είχε εξαφανιστεί.
1: Ναι.
0: Και αναμένουμε το δικαστήριο να ακούσει αυτά που τους λέμε. Φαίνεται ότι τα ακούνε με προσοχή, σημειώνουν. Είδαμε και το πόρισμα του Αριουπάγου για τον Τριαντόπουλο, που φαίνεται ότι αυτά που λέγαμε από την αρχή περί μπαζώματος, περί απόκρυψης και αλλίωσης του πεδίου του εγκλήματος, φαίνεται ότι βρίσκει πλέον και αυτιά και σκέψη στη δικαιοσύνη. Αυτό είναι ένα καλό βήμα.
1: Ναι, θέλω να σχολιάσω κάτι συγκεκριμένο, γιατί ο εφέτης ανακριτής Σωτήρης Μπακαΐμης έχει παίξει ένα χαρακτηριστικό ρόλο σε όλο αυτό που συμβαίνει και θεωρώ ότι έχει συμβάλει στη συγκάλυψη. 10 Απριλίου του 2023, 40 μέρες κύριε Παπαγγελή, μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα, παύλα έγκλημα στα Τέμπη, δίνει εντολή ο Μπακαΐμης στην τροχέα Λάρισας και στα νοσοκομεία να καταστραφεί το βιολογικό υλικό. Για να καταλάβουν και ακροατές, όταν λέμε βιολογικό υλικό εννοούμε τα φιαλίδια αίματος, τους ιστούς, τα επιχρήσματα, στυλαιή, οστά, όλα είναι μέσα. Δίνει εντολή ο εφέτης ανακριτής Σωτήρης Μπακαΐμης να καταστρέψουν το βιολογικό υλικό. Τι είναι αυτή η εντολή? Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο το έκανε αυτό. Είναι φοβερό.
0: Εκτός από τη συγκάλυψη, εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα άλλο. Αυτά τα φιαλίδια πιάνουν χώρο σε ένα ψυγείο, αυτά που έχουν τα νοσοκομεία, τα εργαστήρια, όσο μια κοκακόλα και τα δύο, και των συγγενών και των θυμάτων. Και το πρωτόκολλο λέει ότι μπορούν να διατηρηθούν από 7 μήνες μέχρι ένα χρόνο. Διάβασα την εντολή του κ. Μπακαΐμη που δημοσιεύθηκε. Δεν μπορώ, είναι διανόητο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το έκανε. Ίσως λέει είχαν αλλοιωθεί, αλλά όπως και να έχει, δεν αλλοιώνονται στο ψυγείο. Η διεθνής πρακτική, όπως διάβασα και έψαξα λίγο, λέει ότι μπορούν να διατηρηθούν μέχρι και ένα χρόνο.
1: Μα ήταν ξεκάθαρα καταστροφή τεκμηρίων, κύριε Παπάγγελη.
0: Βεβαίως. Απ' την άλλη, δεν πήγαν στο πεδίο οι ιατροδικαστές. Δεν έπρεπε να πειραχτεί τίποτα. Έπρεπε η ομάδα ιατροδικαστών να φωτογραφίσει τα θύματα στο σημείο που βρέθηκαν και τα μέλη, γιατί δεν ήταν όλες οι σωροί ολόκληρες, να πάρουν δείγματα. Αν έχετε δει αυτούς τους ανθρώπους μετά από ένα εγκληματικό γεγονός που πάνε με τις άσπρες στολές, με τα γάντια, με τα διαφανή σακουλάκια και τις τσιμπίδες,
1: ναι,
0: και μαζεύουν ένα γυαλάκι, μια βιδούλα, μια τρίχα για να διαλευκανθεί μετά το έγκλημα. Εκεί λοιπόν δεν πήγαν καν οι ιατροδικαστές. Δεν φωτογραφήθηκαν τα θύματα στη θέση που βρέθηκαν. Δεν πάρθηκαν καθόλου υλικά ούτε από τα θύματα ούτε από τον περιβάλλοντα χώρο. Και αυτό δεν είναι περίεργο. Αυτό δεν είναι έξω από κάθε πρωτόκολλο.
1: Μα βέβαια, και αποδεικνύεται κιόλας το ότι στη θέση κουλούρη της Λάρισσας και σε ένα ιδιωτικό οικόπεδο στη θέση πηγάδια Ευαγγελισμού βρέθηκαν οστά. Δηλαδή αυτός ο φορτωτής, αυτή η μπουλντόζ, αυτός ο εξκαφέας που πήγε εκεί και δούλευε, πήρε αποδεικτικά στοιχεία, πήρε οστά και τα μετέφερε αλλού, σε δύο τοποθεσίες από όσο γνωρίζω. Αν κάνω λάθος, να με διορθώσετε, κύριε Παπαγγελή.
0: Πολύ θα ήθελα να ακούσω αυτόν τον χειριστή του φορτωτή που με τις προβολείς στις 3 η ώρα το πρωί άρχισε να μαζεύει. Τι μάζευε αυτός ο άνθρωπος, τι έβλεπε με τις προβολείς και αν έβλεπε αυτά που μάζευε, γιατί μάζευε και ανθρώπινα μέλη. Γιατί δεν σταμάτησε? Γιατί δεν είπε στο αφεντικό του, τέλος πάντων, τι κάνουμε, τι είναι αυτό που κάνουμε εδώ? Δεν μπορεί να μην έβλεπε. Κάτι θα έβλεπε. Ήταν όλο μια οργανωμένη δουλειά για να κρύψουν παράνομο φορτίο και παράνομο εμπόριο. Αυτή είναι η κατάληξη και πιστεύω με τη βοήθεια της δικαιοσύνης ότι όλα αυτά βήμα-βήμα θα αποδειχθούν.
1: Κάποιος έδωσε μια εντολή να γίνουν όλα λαμπίκο. Άλλες εσχρές δηλώσεις έχουν κάνει πολιτικά πρόσωπα, όπως και οι εσχρές δηλώσεις του Τριαντόπουλου, και θεωρώ ότι υπάρχουν οι πολιτικές παρεμβάσεις και θα ήθελα να σχολιάσουμε και αυτό το τμήμα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι καλώς ή κακώς έχουν μια εξουσία και ίσως δώσανε μια γραμμή σε χειριστές και λοιπούς. Θα μου πείτε, δεν είναι σωστό, βέβαια ο κάθε χειριστής θα έπρεπε να σταματήσει, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, αλλά ποιος τους προσέλαβε και ποιος τους είπε να κάνουν αυτή τη δουλειά? Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Δεν ξέρω η αλαζονία σαν σύμπτωμα σε πόσο ψηλά επίπεδα μπορεί να φτάσει. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να μην λυγίζει μπροστά σε ένα τέτοιο γεγονός. Όποιος και να έχει δώσει εντολές, ό,τι και να θέλουν να κρύψουν, δεν μπορεί να τα ισοπεδώνουν όλα. Δεν μπορεί δηλαδή να συμπεριφέρονται σαν αυτό το τρένο να μετέφερε κοτόπουλα. Είναι αδιανόητο στο κεφάλι μας αυτό το πράγμα.
1: Βέβαια.
0: Δεν ξέρω τι να πω, δηλαδή ήταν τόσο φοβερό αυτό που μετέφερε ή αυτός που ήταν υπεύθυνος αυτού του εμπορεύματος, τέλος πάντων, που θέλουν να τον προστατέψουν σε τέτοιο βαθμό που να καταρρύπτουν τα πάντα. Να μην τηρείται τίποτα απολύτως, ούτε ανθρώπινο, ούτε ιδεολογικό, ούτε πρωτόκολλο, ούτε τίποτα. Τόσο γρήγορα δηλαδή έπρεπε να εξαφανίσουν όλα τα ίχνη για να πείσουν τον κόσμο ότι δεν συνέβη ποτέ. Γιατί αυτό προσπαθούσαν να κάνουν. Να μας πείσουν και εμάς τους ίδιους που κυδέψαμε τα παιδιά μας, για ένα, δύο, τρεις μήνες μετά δεν ακουγόταν τίποτα, δεν ακουγόταν η λέξη Τέμπη, δεν ακουγόταν η λέξη τρένο. Ήθελαν να το σβήσουν από τη μνήμη του λαού, γιατί είχαμε εκλογές. Έπρεπε να κερδίσουν τις εκλογές.
1: Ναι, αλλά πώς σχολιάζετε το ότι 10 μέρες πριν το έγκλημα ο Υπουργός Μεταφορών, ο Κωνσταντίνος του Αχιλλέα Καραμαλής, μέσα στη Βουλή κουνούσε το δάχτυλο και μάλωνε σε εισαγωγικά όλους τους Έλληνες πολίτες που μιλούσαν για ασφάλεια στο σιδηρόδρομο και έλεγε δεν υπάρχει θέμα, όλα είναι εντάξει και υπάρχει ασφάλεια. Και από ό,τι φαίνεται, μετά τις εκλογές, 25.000 συνάνθρωποι μας, ένας Θεός τους λέει, ένας Θεός μπορεί να τους κρίνει σαν ανθρώπους αυτούς εδώ όλους, πήγαν, το ξαναψηφίσανε και του δώσανε ασυλία. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο κύριος Καραμαλής δεν υπάρχει πλέον στην επιφάνεια της επικαιρότητας και στα δελτία ειδήσεων και στα πάνελ, και όμως δεν έχει πάει στο σκαμνί να κάτσει και να αιτιολογήσει τι ακριβώς εννοούσε το ότι δεν υπάρχουν θέματα ασφάλειας στο σιδηρόδρομο που τελικά υπήρχαν. Γιατί ο αρμόδιος είναι αυτός ο υπουργός, ο οποίος δεν είχε διευθετήσει το ότι δεν λειτουργούσε η τηλεδιοίκηση, τα συστήματα ασφαλείας γενικά.
0: Ο αρμόδιος υπουργός λοιπόν είναι αδύνατο να μην ήξερε. Είχε ειδοποιηθεί και από τα συνδικάτα, και από τους εργαζόμενους και από όλους, με πάρα πολλούς τρόπους και με εξώδικα και με γράμματα και στη Βουλή και παντού, ότι η κατάσταση είναι άκρως επικίνδυνη, ότι οδεύουμε σε ένα πολύ νεκρό δυστύχημα. Δεν τα λάμβανε υπόψη του, δεν ξέρω γιατί, και φτάσαμε στο σημείο που φτάσαμε. Προφανώς ήξερε τα πάντα, γι' αυτό και έδινε παρατάσεις. Και μάλιστα παρατάσεις, αντί να παίρνουν πρόστιμα οι εταιρείες που δεν εκτέλεσαν και δεν τοποθέτησαν τα συστήματα ασφαλείας, έπαιρναν και μπόνους. Γι' αυτό ζητάμε από την πρώτη στιγμή να ανοίξει το τηλέφωνό του και η τραπεζική του λογαριασμή. Μπορεί να έχει δισεκατομμύρια, γιατί ξέρω ότι η οικογένειά του κάνει και άλλες δουλειές. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Εμάς μας ενδιαφέρει εάν πήρε χορηγίες από τις εταιρείες που ήταν υπεύθυνες να τοποθετήσουν τα συστήματα ασφαλείας. Το ίδιο και για τον κύριο Μητσοτάκη. Και οι δύο ήξεραν, ο κύριος Πηλιόπουλος, ο προηγούμενος διοικητής του ΟΣΕ, έστειλε δεκασέλιδη επιστολή στον Πρωθυπουργό το 2022 ή στο τέλος του 2021. Και δημοσιεύτηκε και τη διαβάσαμε. Ότι έλεγε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Και αντί να τον φωνάξει, να του πει τι θα κάνουμε, πώς θα το κάνουμε, για να μην συμβεί, τον απέλησε. Παραιτήθηκε, τον απέλησε, δεν ξέρω τι έγινε. Κανέλαβε μετά ο κύριος Πατέρας. Δεν πρέπει να μας εξηγήσουν τι θα πει κάποιος είναι πρωθυπουργός. Δηλαδή ο πρωθυπουργός μπορεί να σκοτώνει, μπορεί να ισοπεδώνει και να λέει στο τέλος, όπως έλεγαν άλλοι πρωθυπουργοί, εγώ πήγα σπίτι μου και είμαι εντάξει. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να ακούσουμε τι έχει να πει. Δεν λέμε ότι είναι ένοχος. Να ακούσουμε όμως την άποψή του.
1: Ναι, αλλά σύμφωνα με τον κύριο Τριαντόπουλο, σε ραδιοφωνική συνέντευξη που έχει δώσει, είχε δηλώσει το ότι την εντολή να πάει ο Τριαντόπουλος στο σημείο του την είχε δώσει ο Μητσοτάκης.
0: Γι' αυτό και ζητάμε να έρθει να απολογηθεί. Δεν λέμε ότι είναι ένοχος ή είναι η δικαιοσύνη θα αποφασίσει, αλλά να μην ακούσουμε την άποψή τους.
1: Μα βέβαια,
0: πρέπει
1: μα
0: να
1: βέβαια.
0: Ακούσουμε την άποψή τους.
1: Εφόσον εμπλέκονται, πρέπει να ακούσουμε την άποψή τους. Όπως το ίδιο θα πω και για τον Κώστα Αγοραστό, για τον Βασίλη Παπαγεωργίου.
0: Για όλους, για όλους.
1: Έτσι και για τον Χαρακόπουλο και για τον Φαλάρα, που ήταν συντονιστής επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος Θεσσαλίας. Όλοι αυτοί όμως δεν είναι απίστευτο το ότι πάνε για πλημέλημα σε ειδικό δικαστήριο.
0: Εφόσον 57 ανθρώπινες ζωές για αυτούς δεν είναι τίποτα, πλημέλημα. Ό,τι λένε οι νόμοι μας. Τους νόμους τους ψηφίζουν νύχτα οι βουλευτές μας. Αφού οι βουλευτές μας αποφάσισαν ότι ο θάνατος 57 ανθρώπων και 150 που πληγώθηκαν είτε σωματικά είτε ψυχικά ή και περισσότεροι είναι πλημέλημα, δηλαδή σαν να τράκαρε ένα αυτοκίνητο στη γωνία, εντάξει, ας το αφήσουν πλημέλημα. Πρέπει όμως κάποια στιγμή να δούμε ότι όλο αυτό είναι ένα στραβό θέμα και πρέπει να γίνει ανάταξη. Πρέπει τα πράγματα να μπουν στη θέση τους όπως πρέπει. Και γι' αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε ξανά από το Α. Δυστυχώς.
1: Έχετε καταθέσει στη δίκη, κύριε Παπαγγελή?
0: Ναι, ναι, κατέθεσα την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Οι κατηγορούμενοι ήταν στη δικαστική αίθουσα?
0: Δύο, τρεις.
1: Μόνο δύο, τρεις?
0: Ναι, ναι. Έτσι είναι σε κάθε δικάσιμο.
1: Δεν έρχονται δηλαδή.
0: Προφανώς θεωρούν τον εαυτό τους αθώο για να μην έρχονται. Ένοχο για να μην έρχονται. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εάν θεωρούσε τον εαυτό τους αθώο και ότι δεν έφταξαν και ότι τα έκαναν όλα σωστά, γιατί δεν έρχονται να μας κοιτάξουν στα μάτια? Να μας πούνε ναι, εγώ τα έκανα όλα καλά. Και ορίστε και οι αποδείξεις. Όπως έρχεται ο κύριος Πατέρας. Ο Πατέρας έρχεται σε όλους τους δικασίμους. Και μας είπε ότι ναι, εγώ προσπάθησα σε μια συζήτηση που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια που ήμουνα και ειδοποίησα και τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό και όλους όσους είναι πάνω από εμένα πάρα πολλές φορές και ορίστε τα έγγραφά μου, όταν θα έρθει η σειρά του θα τα πει. Ο κύριος Πατέρας έρχεται σε κάθε δικάσιο.
1: Ο πρώην επικεφαλής του ΟΣΕ.
0: Ο πρώην διοικητής του ΟΣΕ, ναι.
1: Για να ξέρει και ο κόσμος. Θεωρώ ότι έχω μιλήσει βασικά και με διάφορους ανθρώπους που δούλευαν στον ΟΣΕ και μου έχουν πει και οι ίδιοι το ότι έχουν κάνει πολλές αναφορές, το ότι εξηγούσαν και στα Υπουργεία και σε όλους τους αρμόδιους το ότι υπάρχει κίνδυνος και το ότι δεν είχε ολοκληρωθεί η σύμβαση 717 που έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το 2016, 10 χρόνια πριν, απίστευτο. Αλλά Έχουν υπάρξει και πάρα πολλές κατηγορίες στο ότι τα λεφτά δεν έπεφταν εκεί που έπρεπε. Και εμένα ξέρετε τι με τρελαίνει περισσότερο? Το ότι δεν είναι μόνο ένας υπουργός, είναι πολλοί οι υπουργοί που θα έπρεπε να βρίσκονται αυτή τη στιγμή στις δικαστικές αίθουσες. Όλοι αυτοί που ανέλαβαν και δεν εξήγησαν το ότι δεν επιτρέπεται να ανεβαίνουν επιβάτες σε τρένα τα οποία λειτουργούν σε ένα σιδηρόδρομο που δεν υπάρχει καν ένα αυτόματο φρενάρισμα, να το πω έτσι απλά, ένα σύστημα ETCS.
0: Μία εντολή έπρεπε να δώσουν. Και αυτό είναι η μείωση των ταχυτήτων. Εάν αυτά τα τρένα πήγαιναν με 80 χιλιόμετρα εκεί που δεν έχουν ορατότητα και με 100 εκεί που έχουν ορατότητα, δεν θα συνέβαινε κάτι τέτοιο. Όμως το βράδυ πρέπει να το ταμείο να είναι γεμάτο. Αν πήγαιναν με 80 και με 100, δεν θα έκαναν 4 ώρες Αθήνα-Θεσσαλονίκη που διαφήμιζαν, θα έκαναν 6 και 7 ώρες. Αυτό δεν ήταν το ζητούμενο για αυτούς. Το ζητούμενο ήταν να μπαίνουν οι επιβάτες, ας κινδυνεύουν, νόμιζαν ότι δεν θα συμβεί ποτέ, στην τύχη τελείως, να όμως που συνέβη, αλλά τα ταμεία το βράδυ έπρεπε να είναι γεμάτα. Και γι' αυτό δεν δόθηκε ποτέ αυτή η εντολή. Δεν μιλάμε μόνο για την ανάταξη των συστημάτων που θα έπρεπε να έχει γίνει, όπως είπατε, το 16, έστω το 18.
1: Και μετά είδαμε και διάφορους δημοσιογραφίσκους και διάφορους άλλους τραγελαφικούς τύπους να βγαίνουν και να μιλάνε για θυσία, να λένε το ότι είναι συνωμοσιολόγοι όσοι λένε ότι υπήρχε, ας πούμε, η πυρόσφαιρα, να προσπαθούν να αποδομήσουν την αλήθεια, να κρίνουν με πολύ άσχημο τρόπο. Έχουμε συναντήσει ανθρώπους στην τηλεόραση να λένε δεν γίνεται να χάσει ο Μητσοτάκης τις εκλογές για ένα κολοτρένο. Μιλάμε για αλητεία, κύριε Παπαγγελή, για αλητεία.
0: Γι' αυτό μιλάμε για ένα κυβερνητικό έγκλημα και μιλάω για τις κυβερνήσεις από το 2014 μέχρι σήμερα, που και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, και αυτοί ευθύνονται, ας έχουν παραγραφεί. Η γνώμη μου είναι ότι και αυτούς πρέπει να τους ακούσουμε. Δεν μιλάμε για κρατικό έγκλημα. Κράτος είμαστε όλοι μας. Κράτος είναι και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές και είμαστε όλοι. Είναι κυβερνητικό έγκλημα. Οι δύο τελευταίες κυβερνήσεις, και της Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, είναι αυτοί που ευθύνονται για αυτό που συνέβη στα Τέμπη. Και πρέπει να τους ακούσουμε. Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Κανείς δεν είναι θεός ή μη θεός. Πρέπει να μας πούνε την άποψή τους.
1: Βέβαια, ο ελληνικός λαός βγήκε στους δρόμους για να υποστηρίξει την προσπάθεια. Φώναζε χαρακτηριστικά «απαιτούμε δικαιοσύνη». Συγγνώμη που το θέτω έτσι, αλλά οι περισσότεροι δεν εμπιστεύονται την ελληνική δικαιοσύνη και θεωρούν ότι η ελληνική δικαιοσύνη έχει πρόσωπα τα οποία τα χειραγωγεί αυτή η κυβέρνηση, η οποία τους δίνει και εντολές είτε να καθυστερήσουν για να προλάβουν και τις εκλογές που έχουμε τώρα στα κοντά, γιατί η προεκλογική περίοδος έχει ξεκινήσει. Και φυσικά δεν θέλουν, από ό,τι φαίνεται, να φτάσουν στο τέλος και να μπουν φυλακή κάποιοι, γιατί είναι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Εσείς πώς το βλέπετε, ότι κάνανε. Λειτουργήσε σωστά η ελληνική δικαιοσύνη μέχρι στιγμής?
0: Η ελληνική δικαιοσύνη έπρεπε να έχει κινηθεί από την πρώτη στιγμή αυτεπάγγελτα και να τους είχε υποπεριορισμό να μην μπορεί να τους φυλακίσει όλους, όπως έγινε και στη Σερβία, στο Νόβιζετς. Έπεσε η σκεπή και πλάκωσε 15 ανθρώπους. Φυλακίστηκαν όλοι. Και αν αποδείξουν μετά στη συνέχεια ότι είναι αθώοι, ναι, να πάνε σπίτι τους. Αλλά εδώ έχουμε το τεκμήριο της αθότητας. Μέχρι πότε δηλαδή, μέχρι να φτάσει ένας άνθρωπος 100 χρονών, θα λέμε ότι είναι αθώος, ας φταίει, μέχρι να λειτουργήσουν οι μηχανισμοί της δικαιοσύνης? Αυτό πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να αλλάξει ο τρόπος που εκλέγεται η ηγεσία της δικαιοσύνης, πρέπει να αλλάξει ο τρόπος που εκλέγονται οι βουλευτές, να μην είναι όμοιροι των επιχειρηματιών, πρέπει να αλλάξει ο τρόπος που δίνονται, που δημοπρατούνται, που δίνονται τα δημόσια έργα. Πρέπει να ξεκινήσουμε από το Α, κύριε Σαρέτη. Δυστυχώς.
1: Υπάρχουν κάποιοι συγγενείς οι οποίοι λένε ότι τους πλησίασαν κυβερνητικοί, τους πλησίασαν γενικά πρόσωπα για να τους δωροδοκίσουν, είτε για να τους προσφέρουν μία θέση, ένα μισθό. Και πάρα πολλοί έχουν δηλώσει κιόλας ότι έχουν δεχθεί απειλές. Έχετε ζήσει κάτι παρόμοιο?
0: Όχι, όχι. Απειλές, όχι, δεν έχουμε δεχθεί. Είχαμε μία επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας τότε, που ήρθε στο 40ήμερο μνημόσυνο, στο χωριό, στο σπίτι μας, Πήγαμε στο νεκροταφείο. Μας είχε πει τότε ότι θα υπάρξουν κάποια νομική ρύθμιση για βοήθεια και για όλα αυτά. Πέραν αυτού, τίποτα άλλο. Ούτε απειλές, ούτε τίποτα. Αλλά έχω ακούσει ότι έχουν δεχτεί απειλές και κυρίως η οικογένεια του Πάνου Ρούτση. Ναι. Και με αυτοκίνητο πήγαν να τους παρασύρουν και στο σπίτι τους μπήκανε στη Θεσσαλονίκη, από ό,τι λένε οι ίδιοι. Και χρήματα προσπάθησαν να δώσουν στο Πάνο. Δεν ξέρω όλα αυτά, τι έκταση πρέπει να πάρουν και ποιος πρέπει να τα διερευνήσει. Προφανώς το τμήμα εκβιαστών της αστυνομίας, δεν ξέρω. Πάντως πρέπει να ερευνηθεί και αυτό.
1: Ξέρετε κάτι, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση, έτσι δεν θέλω να φανώ περίεργος, απλά επειδή το σχολιάζει η κοινωνία. Υπάρχει ένα πρόσωπο, ο κύριος Κωνσταντίνος Χρυσάγης, ο οποίος ήταν διευθυντής κυκλοφορίας και διαχείρισης χωρητικότητας του ΟΣΕ, δηλαδή ήταν υπεύθυνος για την κυκλοφορία σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, ο οποίος μετά ακριβώς από έναν μήνα από αυτό το έγκλημα έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στο Λαγονίσι και αιωρούνται κάτι ερωτηματικά και εκεί πέρα. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω άμα σας φαίνεται περίεργο. Γιατί συγχαίεται σε αυτό που σας περιγράφω, συγχαίεται να πω κιόλας και ένα παρόμοιο περιστατικό με τον επιθεωρητή κυκλοφορίας, που κι αυτός ο κύριος Δημήτρης Νικολάου, ο οποίος ήταν προϊστάμενος επιθεώρησης στη Λάρισα, που και εκεί έχουμε έτσι κάποιες, ας πούμε, κάποια ερωτηματικά για τον τρόπο λειτουργίας και το τι ακριβώς συνέβη.
0: Και ο επιθεωρητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ο κύριος που πέθανε 8 μέρες πριν γίνει το δικαστήριο και έρθει να καταθέσει, 55 χρονών.
1: Βέβαια.
0: Ο λόγος μηχανικός της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που ξεκίνησε το δικαστήριο, ζήτησαν οι δικηγόροι μας να δούνε το πιστοποιητικό θανάτου, δεν υπήρχε πιστοποιητικό θανάτου, ζήτησε ο πρόεδρος του δικαστηρίου, έστειλε κάποιον και έφερε ένα πιστοποιητικό θανάτου, το οποίο δεν είχε αιτία θανάτου. Τα πιστοποιητικά, αν έχετε δει θανάτου, γράφουν αιτία θανάτου πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Ποια αιτία, δηλαδή, οδήγησαν στην απώλεια της ζωής. Ήταν ένα λευκό, με το όνομά του μόνο, πιστοποιητικό θανάτου. Χωρίς αιτία θανάτου.
1: Απίστευτο.
0: Αυτό δεν είναι περίεργο?
1: Απίστευτο είναι. Να πούμε για να μην έχει παρεξηγηθεί ότι ο κύριος Δημήτρης Νικολάου δεν έχει συγχωρεθεί. Είναι ζωντανός, απλά είναι κατοίκον παροισμού. Απλά ήταν μαζί με τον επιθεωρητή κυκλοφορίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Χρυσάγη, ο οποίος, σας είπα, είχε χαρακτηριστικό ρόλο. Και εγώ προσωπικά, προσωπική μου άποψη είναι, δεν θεωρώ ότι είναι όλα τυχαία, δεν συμβαίνουν όλα τυχαία. Γιατί έχω παρατηρήσει και μια άλλη υπόθεση, και αυτό αφορά την ελληνική δικαιοσύνη, κύριε Παπαγγελή, γι' αυτό το αναφέρω. Την υπόθεση της κυρίας Αποστολάκη, η οποία κυρία Αποστολάκη ήταν η γυναίκα που ξεκίνησε την πρώτη ποινική δίωξη απέναντι στο Υπουργείο Μεταφορών. Και μετά από 1,5 μήνα βρέθηκε ο γιος της στον Τύρναβο, να μην περιγράψω περισσότερο. Άλλοι λένε σκοτωμένος, άλλοι λένε δολοφονημένος. Υπάρχουν πάρα πολλές εκδοχές. Πάντως το ανθρωποκτονιών δεν το έχει αναλάβει το θέμα. Εγώ θεωρώ ότι ήταν ίσως και παραδειγματισμός για να δουν και οι υπόλοιποι εισαγγελείς το ότι αν κινηθούν με συγκεκριμένο τρόπο θα έχουν πρόβλημα. Έτσι μπορώ να θεωρήσω εγώ με την προσωπική μου άποψη. Εσείς τι λέτε?
0: Εγώ λέω ότι μία μαφία έχει σκεπάσει τη χώρα και προσπαθεί να την κάνει να λειτουργήσει με τους δικούς της κανόνες. Και αυτό είναι που πρέπει να πολεμήσουμε όλοι μαζί. Αλλά όλοι μαζί. Δεν γίνεται δηλαδή να βλέπουμε τέτοια πράγματα, να τα σκεπάζουν, να παραπλανούν, να λένε ψέματα, διαρκώς ψέματα, νομίζοντας ότι εμείς είμαστε χαχάλοι, ότι δεν καταλαβαίνουμε, ότι γυρίσαμε από το βουνό χτες. Ζούμε μέσα στην κοινωνία, βλέπουμε, ακούμε, διαβάζουμε, συζητάμε, ακούμε απόψεις. Δεν μπορεί όλα αυτά και οι περισσότεροι άνθρωποι να λένε ότι μια μαφία έχει σκεπάσει τη χώρα και να μην κινείται τίποτα, να μην αλλάζει τίποτα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Έρχονται και άλλα παιδιά πίσω. Έρχονται και άλλες γενιές και άλλοι νέοι που θα μπαίνουν στα τρένα και στα αεροπλάνα και στα καράβια. Δεν μπορεί να είναι όλα στην τύχη. Έχουμε χρέος απέναντί τους να τους παραδώσουμε κάτι καλύτερο από αυτό που παραλάβαμε.
1: Μέχρι και σήμερα πάντως ένα τμήμα του σιδηρόδρομου δεν είναι ασφαλές. Δεν έχει τα σωστά συστήματα ασφαλείας, δεν έχει ολοκληρωθεί όλο αυτό που περιγράφανε όσοι κυβερνούν τον τόπο. Και είναι ακραίο το ότι ακόμα επιτρέπεται να κυκλοφορούν άνθρωποι με τα τρένα μετά από ό,τι έχει γίνει. Δηλαδή, όχι απλά δεν διορθώσανε κάτι, ενώ λέγανε θα διορθώσουν, επιτρέπουν ακόμα και στον κόσμο να μπαίνει σε αυτά τα τρένα.
0: Ναι, διάβαζα πριν μερικές μέρες την ανακοίνωση πάλι του Σωματείου των Εργαζομένων ότι ναι, μεν τοποθετήθηκαν τα συστήματα ασφαλείας, αλλά δεν λειτουργούν. Δεν ξέρουν να τα λειτουργήσουν. Δεν ξέρω. Εδώ ο κόσμος συνεχίζει να μπαίνει. Δεν φοβούνται, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να πω.
1: Ένα τελευταίο σχόλιο, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Παπαγγελή, για όλους αυτούς που μας ακούνε, διότι καλός ή κακός είστε ένας άνθρωπος ο οποίος αγωνίζεται, πηγαίνει κόντρα στο σύστημα, προσπαθεί να αναδείξει την αλήθεια μέσα σε όλο αυτό το ψέμα που υπάρχει, και θεωρώ το ότι είστε ένας άξιος υπερασπιστής όλων αυτών των συγγενών, γιατί υπάρχουν και κάποιοι συγγενείς που από τον κόσμο κρίνονται διαφορετικά, ότι δεν μας τα λένε καλά, ότι έχουν αποδεχθεί κάποια πράγματα. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία φυσικά να σας βάλω να σχολιάσετε τους υπόλοιπους. Απλά θέλω να μου πείτε αντικειμενικά και ειλικρινά, αν πιστεύετε ότι θα δικαιωθείτε σε αυτή τη χώρα. Ένας Θεός τι λέει χώρα.
0: Εάν αλλάξει το σύστημα διακυβέρνησης, θα αλλάξει και η ψυχολογία του κόσμου και των δικαστών και όλων. Μόνο τότε. Αλλιώς δεν πιστεύω. Υπάρχουν άνθρωποι που φοβούνται, που εκβιάζονται. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν γίνεται δηλαδή μια τόσο σοβαρή υπόθεση, τόση θάνατη, και σήμερα που μιλάμε να μην είναι κανείς τιμωρημένος. Κανείς τιμωρημένος για 57 ανθρώπους που τους έστειλαν στα νεκροταφεία, γεμίσαν τα νεκροταφεία της χώρας, και δεν είναι κανείς τιμωρημένος. Τι να πω. Ας ελπίσουμε ο κόσμος να σκεφτεί, να καταλάβει τι έχει συμβεί ή πρόκειται να συμβεί, εάν εξακολουθήσουμε τον ίδιο δρόμο, και να πάρει τις αποφάσεις του και να πράξει αυτό που λέει η συνείδησή του, και είναι η μέρα των εκλογών. Δεν έχουμε άλλο όπλο. Δυστυχώς, μόνο με τις εκλογές μπορούμε να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση.
1: Κύριε Παπαγγελή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα.
0: Εγώ, να είστε καλά.
1: Υγεία, ευλογία, υπομονή και κουράγιο. Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Γεια σας. Ακούσαμε τον κύριο Ηλία Παπαγγελή, τον πατέρα της αδικοχαμένης 18χρονης Αναστασίας, σε αυτό το έγκλημα στα Τέμπη. Τρομακτικά πράγματα ακούμε. Απίστευτο. Το ότι μας κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα μας, μας κοροϊδεύουν κυριολεκτικά μέσα στα μούτρα μας, μας λένε και ψεύτες από πάνω, πάνω να μας βγάλουν και τρελούς. Και φυσικά γιατί ο καθένας λέει την ιστορία όπως το συμφέρει. Δηλαδή σήμερα θα βγει κάποιος, θα σου πει τα πράγματα έτσι όπως το συμφέρει να στα πει. Αύριο θα τα πει διαφορετικά. Μεθαύριο θα σου πει εγώ δεν τα είπα ποτέ. Έτσι λειτουργεί ο νεοέλληνας. Έτσι λειτουργεί. Και έχουμε ζήσει και συγγενείς που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Όχι ο κύριος Παπαγγελής, άλλοι άνθρωποι. Μία λέγανε υπάρχει ξυλόλιο, υπάρχει το παράνομο φορτίο. Μετά λέγανε δεν υπάρχει ξυλόλιο, είναι τρελοί όσοι λένε για ξυλόλιο. Και γενικά υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι που κάνουν κολοτούμπες. Κάνουν κολοτούμπες για κάποιο λόγο. Κάνουν κολοτούμπες γιατί έπεσε κάνα μπικικίνι. Αλλάξανε ρότα. Τι γίνεται. Τι γίνεται, γιατί σε αυτή τη μάχη υπέρ της αλήθειας υπάρχουν πολλοί ψεύτες και υπάρχουν βαλτοί ψεύτες. Και αυτό είναι το χειρότερο. Όπως υπάρχουν βαλτά πιόνια στην πολιτική σκηνή, τα οποία τα εκμεταλλεύεται η κυβέρνηση για να μπορέσει να αποκτήσει το ποσοστό που θέλει για να ξανακυβερνήσει. Γιατί και αυτό υπάρχει. Πιόνια της κυβέρνησης που τους έχουν πιασμένους από παντού και τους χρησιμοποιούν για να σπάσουν την ενότητα. Έτσι υπάρχουν και βαλτά τρολάκια και βαλτοί ψεύτες της κυβέρνησης και ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της, ο οποίος προσπαθεί να μηδενίσει κάθε προσπάθεια, να λασπώσει κάθε άνθρωπο που λέει αλήθεια και να πολεμήσει με αυτόν τον τρόπο την αλήθεια την ίδια. Να διαστρεβλώσει δηλαδή. Και να είσαι εσύ από τη μία πλευρά και να φωνάζεις και να λες επί 3 χρόνια, 4 χρόνια σχεδόν, από την πρώτη μέρα Το ότι παιδιά, το και το, υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες, μιλάνε για χημικά, μιλάνε για μυρωδιές. Και να έρχονται οι βαλτοί ψεύτες σε αυτούς τους χαζούς εκεί πέρα έξω που δεν έχουν αντίληψη και παπαγαλίζουν ό,τι ακούνε και να τους λένε έλα ρε το σερέτη ακούς το συνωμοσιολόγο. Έλα ρε το σερέτη ακούς ο οποίος είναι αυτό, είναι εκείνο, είναι το άλλο. Και να αναπαράγει ο χαζός νεοέλληνας, το λέω έτσι ευθέως, ο χαζός νεοέλληνας τα ψέματα όλων αυτών που είναι βαλτοί. Βλέπεις τώρα, δεν έχει κάποιος κανέναν άλλο ταλκά, βρίζει εμένα όλη μέρα. Γιατί να με βρίζει εμένα? Τι του έχω κάνει εγώ και με βρίζει? Επειδή λέω την αλήθεια? Επειδή τους πονάει η αλήθεια? Επειδή αυτό το κράτος και αυτή η κυβέρνηση θέλουν όλους να τους έχουν φημωμένους με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο? Κόντρα στο σύστημα καθημερινά μία με τέσσερις Γρηγόρης Σερέτης, δεν σταματάμε ποτέ. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη κυματίζει ψηλά. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Ράδιο Χαλκιδική στους 98 και 8. Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4. Φλάς Κρήτης στους 95 και 8. Νότος News στους 97 και 8. Νέο FM 103 και 3 στη Θεσσαλία. Καλό μεσημέρι από εμάς. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Βάλε ένα τσάμικο για τον Νικολάκη, τον Μερακλή. Τον αετό δώσε. Έλα Νικολάκη γερανίστα.

0: ώρα είναι 4.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσις ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
3: Στο Ηράκλειο, η απόλαυση έχει όνομα.
4: Μαγεύματα.
3: Δροσερές
4: σαλάτες,
3: λαχταριστές,
4: σκεπαστές και πεντανόστιμες αράβικες πίτες.
3: Σπιτικά μαγειρεύματα.
4: Και όλα αυτά στα μαγεύματα. Φρέσκα υλικά, πλούσιες γεύσεις και μεράκι σε κάθε μπουκιά.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 119, Ηράκλειο. Για delivery 2810-370-777 και 2810-261-111.
4: Μαγεύματα. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
5: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
6: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
5: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
6: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
5: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
7: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

0: μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξυπνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Flash Κρήτης 95,8.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φλας Κρήτης 95,8.
2: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
3: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
2: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος, χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο, νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
4: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr, Premium Experiences.
5: Στο Ηράκλειο η απόλαυση έχει όνομα.
6: Μαγεύματα.
5: Δροσερές.
6: Σαλάτες.
5: Λαχταριστές.
6: Σκεπαστές. Και πεντανόστινες. Αράβικες πίτες.
5: Σπιτικά μαγειρεύματα.
6: Και όλα αυτά στα μαγεύματα. Φρέσκα υλικά, πλούσιες γεύσεις και μεράκι σε κάθε μπουκιά.
5: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 119, Ηράκλειο. Για delivery 2810-370-777 και 2810-261-111.
6: Μαγεύματα. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.

την καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Flash Κρήτης 95,8.
0: Ενημέρωση, κοινωνία, καθημερινές ιστορίες, λίγο χιούμορ, πολλές μουσικές, όλα μπορούν να συμβούν.
2: Δύο στον αέρα.
0: Δύο μικρόφωνα, δύο διαφορετικές ματιές. Η επικαιρότητα έχει φωνή και η βραδιά αποκτά άλλο ρυθμό.
2: Δύο στον αέρα.
3: Η Ροδάνθη Χρυσοφάκη και ο Νίκος Κυριακάκης έρχονται να κάνουν τα βράδια σας διαφορετικά. Συναντιούνται στα μικρόφωνα του Flash Κρήτης 95,8 κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 10. Δύο στον αέρα. Flash Κρήτης 95,8. Η συχνότητα που μας ενώνει.
4: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσις ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
5: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
6: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
5: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
6: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
5: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
7: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

0: Flash Κρήτης 95,8.
1: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr, Premium Experiences.

0: φωνή μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Η Έλλη Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξυπνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Flash Κρήτης 95,8.
4: Ενημέρωση, κοινωνία, καθημερινές ιστορίες, λίγο χιούμορ, πολλές μουσικές, όλα μπορούν να συμβούν.
5: Δύο στον αέρα.
4: Δύο μικρόφωνα, δύο διαφορετικές ματιές. Η επικαιρότητα έχει φωνή και η βραδιά αποκτά άλλο ρυθμό.
5: Δύο στον αέρα.
6: Η Ροδάνθη Χρυσοφάκη και ο Νίκος Κυριακάκης έρχονται να κάνουν τα βράδια σας διαφορετικά. Συναντιούνται στα μικρόφωνα του Flash Κρήτης 95,8 κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 10. Δύο στον αέρα. Flash Κρήτης 95,8. Η συχνότητα που μας ενώνει.
7: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζη. Join us.
8: Στο Ηράκλειο η απόλαυση έχει όνομα.
9: Μαγεύματα.
8: Δροσερές.
9: Σαλάτες.
8: Λαχταριστές.
9: Σκεπαστές. Και πεντανόστιμες. Αράβικες πίτες.
8: Σπιτικά μαγειρεύματα.
9: Και όλα αυτά στα μαγεύματα. Φρέσκα υλικά, πλούσιες γεύσεις και μεράκι σε κάθε μπουκιά.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 119, Ηράκλειο. Για delivery 2810-370-777 και 2810-261-111.
9: Μαγεύματα. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Flash Κρήτης 95,8.
1: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Ενημέρωση, κοινωνία, καθημερινές ιστορίες, λίγο χιούμορ, πολλές μουσικές, όλα μπορούν να συμβούν.
3: Δύο στον αέρα.
2: Δύο μικρόφωνα, δύο διαφορετικές ματιές. Η επικαιρότητα έχει φωνή και η βραδιά αποκτά άλλο ρυθμό.
3: Δύο στον αέρα.
4: Η Ροδάνθη Χρυσοφάκη και ο Νίκος Κυριακάκης έρχονται να κάνουν τα βράδια σας διαφορετικά. Συναντιούνται στα μικρόφωνα του Flash Κρήτης 95,8 κάθε Τρίτη και Παρασκευή από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 10. Δύο στον αέρα. Flash Κρήτης 95,8. Η συχνότητα που μας ενώνει.
5: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσις ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
6: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr. Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr. Χωρίς το ή στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις 6980-59-58-55 και στο site www.explore.gr χωρίς το ή στο τέλος. Explore.gr. Premium Experiences.
7: Στο Ηράκλειο η απόλαυση έχει όνομα.
8: Μαγεύματα.
7: Δροσερές
8: σαλάτες,
7: λαχταριστές,
8: σκεπαστές και πεντανόστιμες αράβικες πίτες.
7: Σπιτικά μαγειρεύματα.
8: Και όλα αυτά στα μαγεύματα. Φρέσκα υλικά, πλούσιες γεύσεις και μεράκι σε κάθε μπουκιά.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 119, Ηράκλειο. Για delivery 2810-370-777 και 2810-261-111.
8: Μαγεύματα. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
9: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
10: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
9: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
10: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
9: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Ενημέρωση, κοινωνία, καθημερινές ιστορίες, λίγο χιούμορ, πολλές μουσικές, όλα μπορούν να συμβούν.
3: Δύο στον αέρα.
2: Δύο μικρόφωνα, δύο διαφορετικές ματιές. Η επικαιρότητα έχει φωνή και η βραδιά αποκτά άλλο ρυθμό.
3: Δύο στον αέρα.
4: Η Ροδάνθη Χρυσοφάκη και ο Νίκος Κυριακάκης έρχονται να κάνουν τα βράδια σας διαφορετικά. Συναντιούνται στα μικρόφωνα του Flash Κρήτης 95,8 κάθε Τρίτη και Παρασκευή από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 10. Δύο στον αέρα. Flash Κρήτης 95,8. Η συχνότητα που μας ενώνει.
5: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65 στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσις ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
6: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω.

0: Flash Κρήτης 95,8.
1: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
2: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
3: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
2: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
3: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
2: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
4: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια φέρνουμε την ποιότητα στο σπίτι σας. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
5: Έως και 50%.
4: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.

0: φωνή μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξυκνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Φλας Κρήτης 95,8.
4: Ενημέρωση, κοινωνία, καθημερινές ιστορίες, λίγο χιούμορ, πολλές μουσικές, όλα μπορούν να συμβούν.
5: Δύο στον αέρα.
4: Δύο μικρόφωνα, δύο διαφορετικές ματιές. Η επικαιρότητα έχει φωνή και η βραδιά αποκτά άλλο ρυθμό.
5: Δύο στον αέρα.
6: Η Ροδάνθη Χρυσοφάκη και ο Νίκος Κυριακάκης έρχονται να κάνουν τα βράδια σας διαφορετικά. Συναντιούνται στα μικρόφωνα του Flash Κρήτης 95,8 κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 10. Δύο στον αέρα. Flash Κρήτης 95,8. Η συχνότητα που μας ενώνει.
7: Στο Ηράκλειο, η απόλαυση έχει όνομα.
8: Μαγεύματα.
7: Δροσερές.
8: Σαλάτες.
7: Λαχταριστές.
8: Σκεπαστές. Και πεντανόστιμες. Αράβικες πίτες.
7: Σπιτικά μαγειρεύματα.
8: Και όλα αυτά στα μαγεύματα. Φρέσκα υλικά, πλούσιες γεύσεις και μεράκι σε κάθε μπουκιά.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 119, Ηράκλειο. Για delivery 2810-370-777 και 2810-261-111.
8: Μαγεύματα. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.

Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Σε έβαλε ο διάβολος, αυτός ο πάνωπλος. Είναι πνεύμα κι αλάτι στις πληγές μου. Κάθε βράδυ υποθύμαχα, μα σε περίμενα. Μα στήχιο, ετοιμάσου τώρα, ήρθε η σειρά σου. Με γόνα κι εσείς